Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε, καλή εβδομάδα. Έτσι είναι αυτά, οι ευχές είναι δωρεάν και είναι και λίγο σαν τον εύξηνο πόντο. Το καλοπιάνεις κάτι, μπας και γίνει και καλύτερο. Αφιλόξενη και άγρια ήταν η Μαύρη Θάλασσα, αλλά την είπανε εύξηνη για να μπορέσουν έτσι να μπας και αλλάξει λίγο. Εμείς λέμε, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Και δεν νομίζω ότι θέλει κανείς οπωσδήποτε να μιλά για τη φωτιά του Σαββάτου και για το τοξικό το νέφος που δηλητηρίασε 24ωρο, ίσως και περισσότερο, μια ολόκληρη πόλη. Αλλά να που έτσι το φέρνει η δυστοπική πραγματικότητα και η βόλτα η σημερινή στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας εκείνα είναι προσανατολισμένη, ασφαλώς όπως πάντα μετά μουσικής. Καλή σας ακρόαση.

0: ξέρω.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: τέσσερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει.

Ανατολή και ξεκίνημα μουσικό της σημερινής εκπομπής από τους Τίποτα, δηλαδή και Μανού Τσάου και Κλέλια και Σοκράτη Μάλαμα. Εκεί στις ομορφιές στη γειτονιά, εδώ που τα λέμε και ποιος δεν θέλει να βρεθεί. Αλλά δυστυχώς δεν μας προκύπτει τόσο εύκολα και να σου πω την αλήθεια, άλλα θα θέλαμε όπως έλεγα και πριν να έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Άσε που άλλο είχα προγραμματισμένο εντελώς δηλαδή. Οφείλω να σας πω, ελπίζω να την κάνουμε αύριο την εκπομπή. Κάτι είχα σκεφτεί για μια βόλτα με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι είχα σκεφτεί για την παρουσία της Ελλάδας και τη σχέση πολιτισμικά δηλαδή Ελλάδας και Αμερικής. Διότι πολλοί Έλληνες βρέθηκαν σε αυτόν τον αχανή και υπέροχο νέο κόσμο, αλλά και επίσης και η επίδραση του αμερικανικού πολιτισμού στην μπαλάντα, στο musical, στις τέχνες, ήταν μεγάλη και στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα. Τέτοια σκεφτόμουν, έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικο-πολιτιστικά, αλλά ήρθε εκείνο το Σαββατόβραδο να μας φέρει στη σκληρή πραγματικότητα, να μας φέρει σε έναν τρόμο που έζησε η Δυτική Θεσσαλονίκη, ειδικά μεταξύ Ωραιόκαστρου και Παύλου Μελά του Δήμου και με όλους τους οικισμούς γύρω-γύρω και κατοπινά βέβαια να διαπιστώνουμε κυρίως διά της οσμής, πολύ πριν λάβουμε το μήνυμα του 112 ότι ένα τοξικό νέφος δηλητηριάζει την πόλη, διότι έφυγε από τα εργοστάσια που έκαιγαν πλαστικά, που έκαιγαν υλικά ανακύκλωσης, που μπορεί να είχαν μέσα, διάβαζα γράφει ο Νικόλαος Στεβαστάκης, μέχρι και μπαταρίες λιθίου, που επίσης κάει και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών αυτοκινήτων. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί και έτσι σκέφτηκα να πούμε 5 πράγματα λίγο παραπάνω. Για αυτά εδώ που έχει η σκληρή πραγματικότητα που λέει και το κλισέ, αυτό το εφιαλτικό Σαββατοκύριακο που θύμισε ασφαλώς το καλοκαίρι το 97 με τη φωτιά του Σεϊχσού, που έλεγε πριν στις ιστορίες της πόλης ο αγαπητός μου φίλος, ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Καλιατζίδης, ή και ακόμη χειρότερα που έλεγε και το πρωί, σας τα είπε και ο Γιώργος, αλλά η επανάληψη ο Τούλας, αλλά η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, που λένε, και θα πω και εγώ 5 πράγματα, λίγο τα ίδια, λίγο διαφορετικά. Και επίσης και ακόμη χειρότερα, πιο παλιά, η πιο μεγάλη, θυμόμαστε ακόμα και την φωτιά στην Jet Oil του 1986, τρόμος εκείνος κι αν ήταν. Άστο να παίζει, Ανδρέα. Νομίζω δεν συστηθήκαμε όμως μέχρι στιγμής. Ο Ανδρέας Κοράνης, λοιπόν, με στοργή και προδέρμ, με ευαισθησία και με υπευθυνότητα στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια. Και διμπόει τώρα για τη συνέχεια το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτή την ώρα από τον 958, τον σταθμό στον πολιτισμό. Μια βόλτα στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής μας. Σήμερα με την επικοινωνία μας να γίνεται και στο 2313-338-456. Επίσης επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων SMS με το γνωστό παλιό τρόπο. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα ύστερα το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στον αριθμό 54160. Και υπάρχει τέλος και η επικοινωνία μας, συγγνώμη, πρόσφατα εφαρμοσμένη. Είναι το Viber, είναι η εφαρμογή του Viber πια που υπάρχει, οπότε μπορείτε να γράψετε στο 693-007-8291 εκεί να έρθει το μήνυμα και έτσι να ανοίξει η επαφή και η συνομιλία μας μεταξύ μας.

Εδώ λοιπόν στη τροφιά σας και ας θυμηθούμε λίγο με ένα μίνι χρονικό τι ακριβώς μας συνέβη. Ας πούμε τι πληροφορίες παίρνει ο ανυποψίαστος ως εκείνη τη στιγμή πολίτης, ο καθένας από εμάς. Μάλιστα με τον Ανδρέα Γοράνη σήμερα που κάνουμε εκπομπή πρέπει να σας πω ότι εκείνο το βράδυ που άνεσε φωτιά στις 8.30 στο Ωραιόκαστρο λίγο αργότερα συνομιλήσαμε γιατί μου είπε ότι ζει κοντά και τα έβλεπε από πολύ κοντά του πόσο επικίνδυνα ήταν τα πράγματα. Κάπως έτσι δεν ήταν, Ανδρέα, τότε. Εντελώς. Εξαιρετικά επικίνδυνα, μου λέει, από την ενδοεπικοινωνία μας. Λοιπόν, τι συνέβη. Στις 8.30 περίπου το βράδυ του Σαββάτου, με ανέμους 6-7 μποφόρ, λίγο πριν νυχτώσει, καταλαβαίνετε από μόνο του ένα ιδανικό εκρηκτικό περιβάλλον για φωτιά. Λίγο πριν νυχτώσει, 6-7 μποφόρ και βράδυ Σαββάτου. Που γενικά το Σαββατοκύριακο δηλαδή είμαστε στην αργία, είμαστε στη θάλασσα, είμαστε στο έξω καρδιά ή έξω γενικώς. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το περιβάλλον εκδηλώνεται η πυρκαγιά, λένε από σπινθήρα αυτοκινήτου μεθυσμένου ημεδαπού 76χρονου που σπινάρισε μέσα σε χωράφι με ξερόχορτα. Τώρα, αυτοί που ξέρουν λένε σπινιάρισμα σε χωματόδρομο, σπινθήρα δεν παράγει ούτε σε τέτοιο. Γελάνε αυτοί που ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Ίσως η εξάτμιση, μετά είπαν να η εξάτμιση λέει άναψε πάρα πολύ υπερβολικά και αυτή μετέδωσε στα ξερόχορτα τη φωτιά. Ακόμα και αν είναι έτσι, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι τόσο μεγάλη και τόσο γρήγορη ήταν αυτή η φωτιά και πού είναι τα πολύ διαφημισμένα drones. Έχουμε μάθει ότι έχουμε εξαπολύσει drones σε όλη την επικράτεια τα καλοκαίρια για να βλέπουν από πάνω πού είναι οι φωτιές. Πιστεύω ότι μπαίνουν διάφορα ερωτήματα. Τώρα συμπεράσματα δεν θα βγάλουμε. Δεν είναι αυτή η σκοπιμότητα της σημερινής εκπομπής. Αλλά όλοι θα περίμεναν να σταλεί επιτόπου εκεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή δύναμη και να σβήσει η εστία πριν εξαπλωθεί γιατί μετά έγινε αυτή η εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους του Ρεόκαστρου, των γυροϊκισμών και άρχισαν να στέλνονται και τα 112 για απομακρύνσεις και καίγονται εργοστάσια που δεν το ξέρουμε βέβαια ακόμη. Τι συμβαίνει όμως, από τις 10-10.30 και μετά η μυρωδιά του καμένου φτάνει ως και στην Καλαμαριά. Έχει καταλάβει όλη την πόλη. Κλείνουμε, όσοι κάπως μας πέρασε από το νου, κλείνουμε παράθυρα και πόρτες. Εγώ μάλιστα τότε δεν έβλεπα και τηλεόραση. Τότε βάζω και βλέπω το live της ΕΡΤ3 που προς τιμήν της κινητοποιήθηκε πάρα πολύ σωστά και κάλυψε ταχύτατα και πολύ σοβαρά αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε πότε λάβαμε μήνυμα για να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα? Το 112, ξέρετε, εκείνο που κάνει το φοβερό τον ήχο, να πούμε, που ξυπνάει αρκούδα από χειμέρι ανάρκη, στις 2:45 τα χαράματα. Μετά από 6 ώρες δηλαδή σχεδόν, από τότε που είχε ξεκινήσει το κάψιμο, λάβαμε μήνυμα να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους που είχε εξαπλωθεί σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων στην πόλη. 20 χιλιόμετρα ακτίνα. Ακόμα και σήμερα. Λένε οι γιατροί που τους ρωτάνε στα κανάλια και στις τηλεοράσεις γιατί δειλά-δειλά άρχισαν να μιλάνε για το τοξικό νέφος, δεν μίλησαν και ιδιαίτερα, κάπως σαν να το σκέφτονταν για το αν θα έπρεπε να μας το αποκαλύψουν. Ακόμα και σήμερα λοιπόν που ακούγονται περισσότερο τα πράγματα, διαβάζω ότι υπάρχουν συστάσεις για τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα να μην βγουν έξω για τουλάχιστον 4-5 μέρες από τότε που ξεκίνησε. Δηλαδή, μπορεί να μην νιώθουμε τώρα εμείς με την οσμή κάτι, μπορεί να μην βλέπουμε τι υπάρχει στον αέρα, αλλά πρέπει να γίνουν μετρήσεις, πρέπει να ξέρουμε πόσο ακόμη έχει επιβαρυνθεί αυτό το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, που ούτως ή άλλως αυτοί που ξέρουν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι από τα πιο επιβαρημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις πιο μολυσμένες πόλεις.

Τι κρίμα λοιπόν, έχουμε ήδη αναπνεύσει όλα αυτά και ακόμα οι πληροφορίες να είναι ελπίστοι. Έχουμε αναπνεύσει. Σας πω τώρα για μερικά στοιχεία έτσι να πάθουμε πανικό όλοι μαζί, ένα λίγο παραπάνω. Έχουμε αναπνεύσει και φουράνια και διοξίνες και τι άλλο λένε οι καθηγητές μας πια. Το φουράνιο δεν ήξερα τι είναι, διάβασα μετά και πραγματικά γύρευα σύννεφα να πέσω. Πόσο το αναπνέουμε αυτό το πράγμα και δεν πεθαίνουμε δηλαδή αμέσως. Η τοξικότητα είναι πραγματικά φοβερή, σωματίδια, πέρα από τον καπνό υπάρχουν και όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από τις καύσεις των κέντρων διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και εκεί προκύπτουν βέβαια και κάτι ερωτήματα που διαβάζω και από συναδέλφους. Τι γίνεται, λέει, με αυτά τα περίφημα κέντρα ανακύκλωσης, πώς γίνεται και καίγονται συνέχεια με άγνωστες συνέπειες και δεν υπάρχει κανείς να λάβει την ευθύνη. Και να κάνω και εγώ και μια άλλη ερώτηση ακόμα. Πυροασφάλεια, πυροπροστασία δεν πρέπει να έχουν αυτά τα κέντρα από μόνα τους από πριν. Και αυτό το 112 διαβάζω εγώ πώς την αδέλφου να γράφει ότι με την ατομική ευθύνη έχουν λυθεί τα πάντα. Ατομική ευθύνη, φύγε να μην καείς. Κράτη την αναπνοή σου να μην επιβαρυνθείς. Ψάξε να βρεις την πιο φτηνή τιμή. Ψάξε να βρεις που θα παρκάρεις. Ψάξε να βρεις πώς θα ξεφορτωθείς εκείνο, πώς θα σώσεις το άλλο. Αν κάτι σου συμβεί εσύ φταίς. Και σε τελική το ερώτημα είναι γιατί τα ρίχνεις όλα στο κράτος. Εξάλλου με μικροαλλαγές μπορούν να σου υπενθυμίσουν, γράφει ο συνάδελφος, τι είχε πει κάποτε ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι. Μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα. Αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ, όχι απλά για τη χώρα σου, για σένα. Εσύ για εσένα.

Εδώ λοιπόν στην τροχιά σας η Βόλτα. Πριν πάμε στο σήμα σταθμού που μου λέει εδώ ο Ανδρέας Κοράνης, φροντίζει τον ήχο, με ενημερώνει ότι κοντεύει η ώρα. Λοιπόν, ναι, να σας πω μια κουβέντα και μετά θα πάμε να παρακάτω να σας μεταφέρω και άλλα από όσα διάβασα και έμαθα για αυτές τις ιστορίες με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και το τοξικό νέφος που κατέκλυσε την πόλη και πάει και προς τον νότο, ταξιδεύει, πάει η Θεσσαλία, πάει η Βόρεια Εύβοια κλπ. Ευτυχώς αραιώνει στον δρόμο, όπως φαίνεται και όπως είναι φυσικό. Λοιπόν, αρχίζουν ύστερα, ξέρετε, και αυτές οι θεωρίες. Άλλοι λένε θεωρίες συνωμοσίας, άλλοι λένε για, εντάξει, έτσι, για θρυλούμενες καταστάσεις ή και για πραγματικότητες. Πιθανόν αστικός μύθος ή πραγματικότητα. Γεγονός είναι πάντως ότι υπάρχει αρχική έγκριση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας ύδατος και πώς είναι η ΡΑΑΕΗ. Υπάρχει αρχική έγκριση για 18 ανεμογεννήτριες στις κορυφογραμμές Μελισσοχώρη, Πεντάλοφος, Νεοχωρούτα και εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις για λιτή Δερβαίνη. Τραγούδι.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα στην Τροφιά σας, ο Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. In the Dutch Mountains, λίγο πριν ακούσαμε από τους Νίτς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ με τα δικά μας τα βουναλάκια. Και θα σας μεταφέρω λόγια από το δελτίο τύπου που εκδόθηκε χτες από την Οικολογία Αλληλεγγύη, που μιλά για προδιαγεγραμμένο έγκλημα της διπλής πυρκαγιάς στο Δερβαίνι. Ότι είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα μια τέτοια διπλή πυρκαγιά. Η περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης βιώνει μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα τις συνέπειες ενός διαχρονικού εγκλήματος. Ποιο είναι αυτό? Δάσος, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και βαριές βιοτεχνικές μονάδες έγιναν ένα άμορφο εκρηκτικό μείγμα χωρίς χωροταξικό σχέδιο και στοιχειώδεις ζώνες ασφαλείας. Το διπλό πύρινο μέτωπο που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, αρχικά με την καταστροφική πυρκαγιά της Δευτέρας Ιουλίου σε Δερβαίνη και Λιτή και σε συνέχεια με την τραγική, με τη νέα ανάφλεξη της Τετάρτης 5ης Ιουλίου σε Ανθούπολη και Φιλοθέη, ξεγυμνώνει με τον πιο τραγικό τρόπο, λένε από την Οικολογία Αλληλεγγύη, την κατάρρευση του περιαστικού μας περιβάλλοντος. Δεν πρόκειται για ατυχία, ούτε για ακραία φαινόμενα. Είναι το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης καταστροφής που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους 2 Ιουλίου, που εγκλωβίστηκαν σε ένα πρόχειρο παράπηγμα μέσα στο Πευκοδάσος. Η ίδια ανευθυνότητα σήμερα πνίγει ολόκληρη την πόλη σε ένα τοξικό νέφος διοξινών, καθώς η νέα πυρκαγιά κατακαίει άλλο ένα κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, αυτά τα περιβόητα ΚΔΑΗ, δικό μου το σχόλιο, μια από τις δεκάδες που θα μείνουν ανεξιχνίαστες παρά τις εκφρασμένες υποψίες μας. Η υπεράνθρωπη προσπάθεια σήμερα, λέει, των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών, οι οποίοι μέσα στη νύχτα έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά αποκλειστικά στο χώρο του ΚΔΑΗ, ήταν σημαντική. Η αυταπάρνησή τους είναι που απέτρεψε για μια ακόμη μεγαλύτερη οικολογική οικιστική καταστροφή. Ωστόσο, ο ηρωισμός της πρώτης γραμμής δεν μπορεί να αποκρύπτει εγκληματικές ευθύνες της πολιτείας, λένε οι οικολόγοι αλληλεγγύοι, η παράταξη οικολογία αλληλεγγύη. Και τι άλλο λέει? Λέει ότι επιτράπηκε επί 30 χρόνια να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη γκρίζα ζώνη, αυτό είναι το χειρότερο, μεικτών χρήσεων γης. Δάσος, αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες και βαριές βιοτεχνικές μονάδες, όλα μαζί έγιναν ένα άμορφο εκρηκτικό μείγμα, χωρίς κανένα χωροταξικό σχέδιο, χωρίς στοιχειώδες ζώνες ασφάλειας.

Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια διπλή τραγωδία που είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας ανεξέλεγκτης οικιστικής ανάπτυξης και της άναρχης περιαστικής διάχυσης, urban sprawling διαβάζω ότι λέγεται διεθνώς, και έχουμε αυτήν την χωροθέτηση μονάδων υψηλού ρίσκου όπως το ΚΔΑΗ, αυτό το κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, που φλέγεται ακόμη, χτες το βράδυ τουλάχιστον, ακόμη φλεγόταν, γιατί τότε είναι η ανακοίνωση που σας, από την οποία σας μεταφέρω αποσπάσματα, του μεσημεριού της Κυριακής. Λοιπόν, βρίσκεται σε άμεση επαφή με δασικούς ιστούς και οικισμούς και αυτό αποτελεί ορολογιακή βόμβα. Είναι προφανές ότι οι έλεγχοι για τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας σε αυτές τις εγκαταστάσεις είναι διαχρονικά ελλειπής έως ανύπαρκτοι. Την ίδια ώρα η ανοχή στην εκτός σχεδίου δόμηση δημιουργεί μόνιμες παγίδες θανάτου για όσους διαμένουν απομονωμένοι μέσα στις δασικές εκτάσεις. Πράγματι, δυστυχώς. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, όπως για το αν έχουν ελεγχθεί πρόσφατα τα συστήματα πυρόσβεσης, οι δεξαμενές νερού και οι αντιπυρικές ζώνες της μονάδας ανακύκλωσης. Ώστε πρέπει να έχει όλα αυτά τα πράγματα, Συστήματα πυρόσβεστης, δεξαμενές νερού και αντιπυρικές ζώνες, επαναλαμβάνω, η ίδια η μονάδα ανακύκλωσης καθ' αυτή πρέπει να έχει αυτά τα συστήματα. Ποιος υπέγραψε για την αμιμότητα και την ασφάλεια μιας τέτοιας δραστηριότητας δίπλα σε σπίτια και πεύκα? Ερωτήματα που θέτουν επίσης σε σχέση με το αν το δασαρχείο, τίθενται τα ερωτήματα, αν το δασαρχείο, ο Δήμος και η Πολεοδομία είχαν πλήρη γνώση για την ύπαρξη των αυθαίρετων κτισμάτων και των πρόχειρων παραπηγμάτων μέσα ή στις παρυφές της δασικής έκτασης. Τέτοια πράγματα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το πώς φτάσαμε ύστερα ως εδώ, και να θυμίσω ακόμη μια φορά και την εξήγηση του καθηγητή μηχανικής περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου, του Δημοσθένη Σαριγιάννη, για το νέφος, ότι αποτελείται από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια λόγω ατέλους καύσης. Η μίξη καύσης δασικής έκτασης με βιομηχανικά υλικά, δηλαδή απορρυπαντικά, έλαια, ανακυκλώσιμα, επαναλαμβάνω, ανάμεσα στα ανακυκλώσιμα υπήρχαν μέχρι και μπαταρίες λιθίου, δημιουργούν ένα άκρος τοξικό μείγμα. Αυτό περιλαμβάνει πτυτικούς οργανικούς υδρογονάνθρακες που προκαλούν έντονο ερεθισμό σε μάτια και λαιμό, καθώς και επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες όπως το βενζόλιο, όπως τα φουράνια, όπως οι διοξίνες. Αυτά.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος με μία από τις ωραίες διασκευές στο Summertime. Αύριο θα έχουμε περισσότερο Summertime, θα έχουμε περισσότερο κομμάτια μουσικές για την Αμερική και για αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και τους εορτασμούς. Εμείς θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στα πολιτιστικά μας και στις σχέσεις της Ελλάδας-ΗΠΑ πολιτιστικά και τραγουδιστικά. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος, έτσι ανάμεσα στα άλλα, είναι προφανές ότι ενώ το επιτελικό κράτος ευημερεί στις ψηφιακές εφαρμογές, από εκεί που χρειάζεται να είναι παρόν στην πραγματική ζωή, δηλαδή από εκεί η απουσία είναι εμφανέστατη, και πέρα από κάποιες πραγματικά ηρωικές κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων, που και αυτές καμιά φορά συνήθως συκοφαντούνται αντί να αναδεικνύονται και υποβαθμίζονται στην κοινή γνώμη ή ζουν με χαμηλούς μισθούς και πολλές φορές και εποχικούς, πέρα από αυτές τις πραγματικά ηρωικές καταστάσεις, από τα άλλα, τα ψηφιακά κατά κανόνα μόνο μπερδέματα και παράπονα μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα. Θα κλείσω με ένα ωραίο post που έβαλε η αγαπημένη μου η φίλη καλά παλιά καραβάνα στη δημοσιογραφία και καλή φίλη πολλών, φαντάζομαι. Γράφει και πετυχημένα, εξαιρετικά, η Γογό, που λέει: έβγε στους πυροσβέστες, έβγε στους υπαλλήλους πολιτικής προστασίας, έβγε στους εθελοντές που μέσα στη νύχτα έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο. Έβγε και στο προσωπικό του Ιδρύματος, γράφει για την αυταπάρνηση που επέτρεψε μια ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Έβγε στο προσωπικό του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα, που εγκαίρωσε και ένωσε με άψογο τρόπο τη δομή όπου φιλοξενούνται 170 άνθρωποι με βαριές αναπηρίες. Ερώτημα εδώ, τι γυρεύει αυτό το Ίδρυμα ανάμεσα σε τέτοια εργοστάσια. Έβγε και σε όλους τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και έδιναν αξιόπιστες και διασταυρωμένες πληροφορίες, χωρίς να δημιουργούν πανικό. Όσο για τους πιλότους των εναέριων μέσων, να πούμε και σε αυτούς πολλά συγχαρητήρια. Και για τους λάτρεις της στατιστικής, γράφει εγώ, να πούμε ότι ο μισθός ενός πιλότου Καναντέρ ξεκινά από 1.235 ευρώ, ενώ ο μισθός ενός Μητροπολίτη από 4.785. Αυτά για σήμερα. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

σιωπήσουν. Θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί που αναζητούν και έτσι μπορούν να με βρίσκουν. Μα εσύ κορίτσι μου μη σκάσα κουκαλά, το πράγμα είναι τελειωμένο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Yardbirds είναι για μένα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συγκροτήματος γενικότερα συνολικά όλων των εποχών, καθώς πέρα από το ότι υπήρξε ένα τεράστιο σχολείο για την βρετανική μουσική, ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ήταν όχι ακριβώς μοναδικός, ήταν η νόρμα εκείνη την περίοδο, στην συνέχεια τον ξεχάσαμε και πλέον επειδή οι μόδες επιστρέφουν, ειδικά όσον αφορά την βιομηχανία και τη βιομηχανία της μουσικής ακόμα περισσότερο, αρχίζει και θυμίζει η σημερινή κατάσταση το πώς λειτουργούσαν τότε σχήματα σαν τους Yardbirds. Και όταν λέω τότε, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, γιατί τότε ήταν ενεργή η μπάντα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό 60 χρόνια πριν από σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανία Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και θα ακούσουμε σήμερα από την αρχή μέχρι και το τέλος το μοναδικό δίσκο που κυκλοφόρησαν, ολοκληρωμένο δίσκο στη Μεγάλη Βρετανία, Yardbirds, αυτό ωστόσο με αστερίσκο. Και γιατί, θα σας πω στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Lost Woman, συνεχίζουμε με το Over Under, Sideways Down.

Και για να κατανοήσουμε έτσι ακριβώς την κατάσταση, θέλω να πάμε να δούμε τι συνέβαινε στην Αγγλία την περίοδο πριν τους Γιάντβερτς, δηλαδή κυρίως στην δεκαετία του 50, όπου οι νέοι ανακάλυπταν σιγά σιγά την μαύρη κυρίως μουσική της Αμερικής, είτε μέσω κάποιων δίσκων ελάχιστων εισαγωγής, είτε μέσω δίσκων που έφερνε κάποιος ο οποίος θα πήγαινε ταξίδι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, είτε μέσω των πολύ διάσημων πειρατικών σταθμών, οι οποίοι λειτουργούσαν κυριολεκτικά μέσα σε πλοία στα διεθνή ύδατα, έτσι ώστε για να μην μπορούν να τους πιάσουν και να τους κλείσουν, και πολλές φορές είχαν στην κατοχή τους τέτοια μικρά δισκάκια και μετέδιδαν αμερικάνικη μουσική, την οποία την άκουγαν οι νέοι Άγγλοι της εποχής, οι οποίοι σιγά σιγά προσπαθώντας να μιμηθούν αυτό που άκουγαν αλλά να το φέρουν κάπως και στη δική τους βρετανική πραγματικότητα, ξεκίνησαν να φτιάχνουν κάποια πρωτόλια, πρωτόλιου τύπου rock and roll μουσικά ήδη, όπως ήταν το Skiffle για παράδειγμα, για να φτάσουμε στο σημείο όπου από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 60 και μετά ξεπατικώνουν με τον καλό τρόπο βέβαια τα blues των μαύρων της Αμερικής και φτιάχνουν ένα αρκετά ιδιαίτερο ιδίωμα, το οποίο ήταν, προσπαθούσε να ακουστεί σαν μαύρο blues, ωστόσο δεν μπορούσε να πετάξει την λευκότητα από πάνω του. Όλα αυτά βέβαια τα βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά είναι σχετικά. Μία από τις μεγαλύτερες blues bands της Αγγλίας ήταν οι Yardbirds, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1963, και λέω εγώ πιο πριν ότι ήταν ένα τεράστιο σχολείο, καθώς αυτές οι μπάντες δημιουργούντουσαν και σε ένα πειραματικό κάπως στάδιο από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να παίξουν αυτήν την μουσική και προσέλκυαν και σαν κοινό αλλά και σαν μουσικούς και σαν συνεργάτες αντίστοιχους νέους που επίσης ήθελαν να ασχοληθούν με αυτήν την μουσική. Επομένως βλέπουμε σχήματα σαν τους Yardbirds ή σαν τα σχήματα του Alexis Corner για παράδειγμα, βλέπουμε σχήματα τα οποία αλλάζουν συνεχώς τα μέλη τους, και τα μέλη αυτά που περνάνε από τα σχήματα αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι στην πορεία έκαναν τεράστια καριέρα, έγιναν superstars γενικότερα της μουσικής μέχρι και σήμερα. Για παράδειγμα, από τους Yardbirds έχει περάσει ο Eric Clapton, έχει περάσει ο Jeff Beck, έχει περάσει ο Jimmy Page μεταξύ άλλων. Εμείς είμαστε σε μια φάση στην δεκαετία, μάλλον στο 1966, όταν βγάζουν και τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο στην Μεγάλη Βρετανία. Όχι ακριβώς όμως οι ίδιοι, γιατί οι Yardbirds ήταν ένα σχήμα το οποίο λειτουργούσε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είχε την επιταγή τραγούδι μετά το τραγούδι, single μετά το single, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μάλλον κυκλοφορία, έτσι ώστε να βρίσκεσαι συνέχεια στην επικαιρότητα, να παίζεις συνέχεια στα ραδιόφωνα, χωρίς να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ένα συνολικό ομοιογενές αποτέλεσμα.

Και για να καταλάβουμε λίγο αυτό που έλεγα πριν λίγο, να σας δώσω ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο εγώ το συνειδητοποίησα κυριολεκτικά την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έβλεπα το ντοκιμαντέρ Becoming Led Zeppelin του 2025 για τα ξεκινήματα των Led Zeppelin, όπου έλεγε ο Jimmy Page κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν συνηθισμένος σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς, είτε με τους Yardbirds είτε μέσω της session δουλειάς που έκανε σαν μουσικός, στο να παίζει σε όχι τόσο ολοκληρωμένα πράγματα, στο να παίζει για τραγούδια, στο να παίζει για singles. Λέει λοιπόν κάποια στιγμή ο Jimmy Page ότι είχε βαρεθεί τόσο πολύ αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Ήθελε να φτιάχνει ολοκληρωμένους δίσκους, ήθελε να φτιάχνει άλμπουμ στο οποίο θα ακούγονται από την αρχή μέχρι και το τέλος. Είχε μάθει για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των βραχαίων στην Αμερική, που συνήθισαν να παίζουν ολόκληρες τις πλευρές ενός δίσκου από την αρχή μέχρι και το τέλος, χωρίς σταματημό. Ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και δεν ήθελε με τίποτα η Led Zeppelin, που ακολούθησαν τους Yardbirds, να κυκλοφορούν singles. Και πραγματικά, άμα ψάξετε τη δισκογραφία των Led Zeppelin, θα δείτε ότι έχουν βγάλει ελάχιστα singles στην καριέρα τους, μάλιστα χωρίς επιτυχία κιόλας, ενώ οι δίσκοι τους ήταν υπερεπιτυχημένοι, όπως γνωρίζουμε. Πολύ πιθανόν τα single αυτά να μην ήταν καν δικές τους επιλογές να κυκλοφορήσουν, ήταν επιλογές των εταιριών. Και λέει μάλιστα συγκεκριμένα για το Whole Lotta Love ότι όλο το μεσαίο πειραματικό μέρος του Whole Lotta Love μπήκε ακριβώς σε εκείνο το σημείο, για να μην μπορεί μια εταιρεία να βγάλει το τραγούδι εκείνο ως single. Και βλέποντας εγώ αυτό, διαβάζοντας και βλέποντας βέβαια στο ντοκιμαντέρ αυτή τη δήλωση, μπήκα όντως μετά στη δισκογραφία και είδα ότι οι Led Zeppelin είχαν κυκλοφορήσει ελάχιστα single, γιατί ο Jimmy Page, έχοντας συνηθίσει και ίσως κουραστεί από αυτή την ιστορία με τους Yardbirds, δεν ήθελε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το να κυκλοφορείς μόνο single και όχι ολοκληρωμένους δίσκους, ή τουλάχιστον αυτός να είναι ο στόχος σου, είναι κάτι αρνητικό. Έτσι, σε καμία περίπτωση, προς Θεού. Ήτανε ένας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η μουσική βιομηχανία εκείνη την χρονική περίοδο, και βλέπουμε ότι σιγά σιγά από το 2000 και μετά επιστρέφει αυτή η ιστορία και οι καλλιτέχνες βασίζονται πολύ περισσότερο σήμερα στα singles, και μάλιστα σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα το ένα από το άλλο, για να παραμένουν, ειδικά σήμερα στην εποχή της πληροφορίας και του διαδικτύου, συνεχώς στην επικαιρότητα.

Οι Yardbirds λοιπόν ξεκινάνε την καριέρα τους, την δισκογραφία όσον αφορά τους δίσκους, όσον αφορά τα LP, με έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, έναν live δίσκο, κάτι το οποίο τότε δεν συνηθιζόταν πάρα πολύ, και αυτό γιατί ακριβώς βασίζονταν στα singles και στην επιτυχία που θα είχαν τα τραγούδια όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική, με τη βρετανική εισβολή που λέγανε τότε στην μουσική. Ο Jeff Beck του 1965 αντικαθιστά τον Eric Clapton στην κιθάρα και φαίνει έναν τελείως καινούριο ήχος το σχήμα. Θα δούμε λίγο στην πορεία τι σημαίνει ακριβώς καινούριος ήχος, σε μια περίοδο που οι Yardbirds προσπαθούν την επιτυχία, μάλλον τις συνταγές της επιτυχίας των singles, να τις μεταφέρουν στον δίσκο, σε μια αρκετά καινούργια βέβαια συνθήκη στην οποία δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι. Μάλιστα λέγεται πως μπήκαν στην αρχή του στούντιο, ηχογράφησαν περίπου 10 τραγούδια και στην πορεία το project αυτό μπήκε τελείως στον σιρτάρι, άλλαξαν μάνατζερ και ξεκίνησαν να ηχογραφούν πλέον καινούργια τραγούδια εξ αρχής με τον Jeff Beck στην κιθάρα, που εν τέλει θα ήταν τα τραγούδια τα οποία θα έφτιαχναν τον δίσκο που ονομάστηκε Roger the Engineer ή σκέτο Yardbirds, ανάλογα με την έκδοση που είχες αγοράσει. Θα πούμε και για τον τίτλο στην πορεία της εκπομπής αυτής. Ο Jeff Beck λοιπόν βάζει το στίγμα του πλέον στο σχήμα και ηχητικά, όχι μόνο στον δίσκο αυτό αλλά στα singles γενικότερα, κυρίως λόγω του παίξήματος, του πολύ ιδιαίτερου παίξήματος που είχε και των στοιχείων που έφερε, τα οποία μπορεί να φαίνονταν αντιθετικά όσον αφορά τις συνθέσεις των κομματιών. Εν τέλει ωστόσο ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία έδιναν στους Yardbirds αυτήν την ιδιαιτερότητα που τους έκαναν να είναι πολύ επιτυχημένοι και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική.

τρία από τα αρχικά κομμάτια, μάλλον οι βασικές σου γραφείς από τα τρία αρχικά κομμάτια που σας είπα πριν ότι εν τέλει απορρίφθηκαν, είναι κάποια από τα κομμάτια που ακούγονται εν τέλει στον δίσκο. Ξεκινάνε λοιπόν οι ηχογραφήσεις από την αρχή πλέον με τον Jeff Beck στην μπάντα. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι ο δίσκος αυτός είναι ο μοναδικός στον οποίο ο Jeff Beck εμφανίζεται να παίζει κιθάρα σε όλα τα κομμάτια του δίσκου. Ούτως ή άλλως και αυτός θα αποχωρήσει λίγο αργότερα, αφού συνυπάρξει για λίγο καιρό με τον Jimmy Page τους Yardbirds. Και τώρα πώς δούλευαν τότε, όπως λέει τέλος πάντων η ιστορία, για να φτιάξουν αυτόν τον δίσκο σαν συγκρότημα. Έμπαιναν αρχικά, ηχογραφούσαν τα βασικά tracks, τα βασικά όργανα, δηλαδή μπάσο, τύμπανα και κιθάρα, άντε και κανένα πιάνο, κανένα κρουστό σε κάθε κομμάτι, και άφηναν μετά τον Jimmy Page, τον Jeff Beck, να πατήσει από πάνω και να αλλάξει την πραγματικότητα, την φυσιογνωμία του κομματιού κατά το δοκούν, και σε τέτοιο τρόπο και εν τέλει να το κάνει έτσι σημαντικό και ξεχωριστό. Και μάλιστα είχε πει ο ίδιος ότι απλά θα καθόμουν στην άλλη μεριά του στούντιο, από την άλλη μεριά της πόρτας και του τζαμιού, θα τους περίμενα να ηχογραφήσουν και οριακά με θυμό θα περίμενα να μπω μετά και να αλλάξω τα φώτα σε ό,τι είχαν κάνει. Βέβαια οι άλλοι του έδιναν όλο αυτό το ελεύθερο, καθώς ήξεραν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός ο οποίος θα μπορούσε να μεταμορφώσει τα κομμάτια. Και τι τώρα εννοούμε όταν λέμε ότι ο Jeff Beck έρχεται και φέρνει τον δικό του προσωπικό ήχο και το δικό του προσωπικό και ξεχωριστό στίγμα στην μπάντα? Ο Jeff Beck εκείνα τα χρόνια πειραματίζεται πάρα πολύ, κυρίως επειδή σιγά σιγά τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, είναι που ηχητικά αυτή η μουσική αρχίζει και αλλάζει, καθώς εφευρίσκουν μάλιστα οι άνθρωποι συνεχώς καινούριους τρόπους να πειράζουν τον ήχο. Για παράδειγμα, οι πρώτες μονάδες παραμόρφωσης του ήχου της κιθάρας τότε σιγά σιγά αρχίζουν και φτιάχνονται στο και σε πρωτόλια μορφή, και ο Jeff Beck παίζει πολύ πιο παραμορφωμένη την κιθάρα του από ό,τι είχαν συνηθίσει στη βρετανική μουσική σκηνή μέχρι εκείνα τα χρόνια. Αρχίζει και βάζει ανατολίτικες επιρροές, αρχίζει και βάζει ινδικές επιρροές και γενικότερα όλο αυτό το ψυχεδελικό στοιχείο που σιγά σιγά ξεκινούσε να δίνει το στίγμα του ηχητικά για τα χρόνια που θα συνέχιζαν από το 65 και μετά, πάνω κάτω έτσι χοντρικά στην ροκ μουσική. Βάζει όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που κάνουν ξεχωριστή την μουσική και τραβάνε τον κόσμο να θέλει να ακούσει και να αγοράσει τους δίσκους, είτε τα LP είτε τα 7 ίντσα των Yardbirds, και στην Αγγλία αλλά και στην Αμερική αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.

πούμε έτσι λίγο δύο λόγια και για τον τίτλο του δίσκου. Ο επίσημος τίτλος σε όλους τους καταλόγους είναι πολύ απλά το όνομα της μπάντας, δηλαδή Yardbirds. Ωστόσο, ο τίτλος με τον οποίο είναι γνωστός ο δίσκος και συζητιέται εδώ και 60 χρόνια από στόμα σε στόμα είναι Roger the Engineer, Roger ο μηχανικός δηλαδή. Και γιατί είναι αυτός ο τίτλος του δίσκου? Στο εξώφυλλο του δίσκου βλέπουμε ένα σκίτσο αρκετά ενδιαφέρον του Chris Dredger, ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ενίοτε μπάσο στους Yardbirds, όπου έχει φτιάξει έτσι με έναν πειραματικό τρόπο το πορτρέτο του Roger Cameron, ο οποίος ήταν ο μηχανικός ήχου για τον δίσκο αυτό, ένας από τους μηχανικούς ήχους για τον δίσκο αυτό, δηλαδή Roger ο μηχανικός, Roger the Engineer. Υπάρχει έτσι και σαν σημείωση της ζωγραφιάς αυτός ο τίτλος, γι' αυτό και ανεπίσημα τουλάχιστον είναι γνωστός ο δίσκος μέχρι και σήμερα σαν Roger the Engineer, ενώ επίσημα είναι ο τίτλος του απλά, πολύ απλά Yardbirds. Είναι, όπως σας είπα και πιο πριν, ο μοναδικός δίσκος που έχουν κυκλοφορήσει στην Μεγάλη Βρετανία, με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας από τους δίσκους που βγάλανε στην Αμερική, ο πιο επιτυχημένος τους εκεί. Αλλά γιατί ένας από τους δίσκους? Ας ακούσουμε και ακόμα δύο κομμάτια και θα σας πω λίγο πιο μετά γιατί.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

να μιλήσουμε τώρα για κάτι το οποίο το λέω και το ξαναλέω συνήθως όταν ασχολούμαστε με δίσκους και με διάφορα παραδείγματα εκείνης της χρονικής περίοδου. Ακόμα λοιπόν στη δεκαετία του 60 δεν έχει ομογενοποιηθεί η αγορά και η βιομηχανία της μουσικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έτσι, με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που έχουν την μερίδα του λέοντος στην παραγωγή και τη διακίνηση της μουσικής. Ακόμα υπάρχουν βέβαια και τότε, αλλά άλλη επιρροή έχει μία εταιρεία στην Ευρώπη, άλλη επιρροή έχει στην Αγγλία, άλλη επιρροή έχει στην Αμερική, άλλες θυγατρικές έχουν από εδώ και από εκεί, οπότε είναι πολύ, πολύ σύνηθες διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες να διακινούν την μουσική καλλιτεχνών σε κάθε διαφορετική αγορά και είναι επίσης πολύ σύνηθες κυρίως στην αγορά της Αμερικής μία δισκογραφική εταιρεία να κυκλοφορεί τραγούδια τα οποία είχαν επιτυχία σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου ή έτσι σε μορφή δίσκου παύλα συλλογή ή να ξαναπιάνει singles τα οποία είχαν επιτυχία στην ίδια την αγορά προέλευσης της εταιρείας, να τα μαζεύει μαζί σε έναν δίσκο παύλα συλλογή και να τα ξανακυκλοφορεί έτσι ώστε να έχουν ακόμα περισσότερο κέρδος χρηματικό και να ξαναπουλήσουν στην πραγματικότητα την ίδια μουσική ξανά και ξανά. Γι' αυτό βλέπουμε οι Yardbirds να έχουν κυκλοφορήσει επίσημα έναν μόνο δίσκο στην Αγγλία αλλά περισσότερους στην Αμερική. Πρόκειται για αντίστοιχες περιπτώσεις σαν αυτήν που σας είπα, σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Τώρα άλλα δύο κομμάτια μας έχουν μείνει πάνω κάτω για την ακρόαση, για την ολοκλήρωση της ακρόασης του Roger the Engineer. Ας συνεχίσουμε με το What Do You Want.

Αυτά ήταν λοιπόν τα 12 τραγούδια τα οποία αποτελούν τον Roger the Engineer, Yardbirds όπως είναι ο επίσημος τίτλος του μοναδικού δίσκου που βγάλαν στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Yardbirds σαν ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ δηλαδή, και λέω της βρετανικής εκδοχής του βρετανικού λοιπόν δίσκου, γιατί στην Αμερική, όπως επίσης ήταν αρκετά συνηθισμένο εκείνη την εποχή, κυκλοφορεί ο δίσκος με το ίδιο όνομα αλλά με λίγο διαφορετική σειρά τραγουδιών, ή τέλος πάντων διαφορετικά είναι τα τραγούδια που έχουν μπει μέσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παραλείπονται 2 τραγούδια από την βρετανική εκδοχή και στην Αμερική κυκλοφορεί το Yardbirds με 10 και όχι 12 τραγούδια. Όλα αυτά όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία στον Ιούλιο του 1966. Το επόμενο του σίγγλ έρχεται τον Οκτώβριο του 1966. Έχει μπει ήδη ο Jimmy Page στην μπάντα και κατά την μικρή χρονική περίοδο που συνυπάρχει με τον Jeff Beck κυκλοφορούν λοιπόν μερικές ηχογραφίες που τους ακούμε και τους δύο μαζί στο ίδιο συγκρότημα στην κιθάρα. Θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με το διπλό single Happenings 10 Years Time Ago και Psycho Daisies μαζί Jimmy Page και Jeff Beck στους Yardbirds. Κάπως έτσι θα σας αφήσω λοιπόν για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Roger the Engineer, τον Yardbirds, ενός από τα μεγάλα σχολεία της μουσικής στην Μεγάλη Βρετανία κατά τη δεκαετία του 60. Είπαμε λίγο νωρίτερα για τις μπάντες του Alexis Corner, δεν ανέφερα τους Blues Breakers βέβαια του John Mayall, έτσι αυτά τα 3 μεγάλα σχολεία που σχεδόν όλοι οι μεγάλοι της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, της μουσικής αυτής πέρασαν από αυτές τις μπάντες σιγά σιγά όταν ήταν παιδιά και μεγαλώνοντας και ηλικιακά αλλά και μουσικά. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με το δημοτικό τραγούδι από την φωνή του Λάκη Χαλκιά και τη συμμετοχή χοροδίας ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το δημοτικό αυτό τραγούδι βρίσκεται στον δίσκο «Ο στρατής θαλασσινός», ανάμεσα στους «Αγάπανθους» και άλλα τραγούδια που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1973. Εμείς σήμερα θα σταθούμε στον Λάκη Χαλκιά και θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στον πολύ σημαντικό αυτό ερμηνευτή, ο οποίος γεφύρωνε φυσικά και αβίαστα την ανώνυμη προφορική παράδοση με την επώνυμη λαϊκή δημιουργία. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε τηλεφωνικά στο 2313 338 456, είτε με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στο 6930 07 82 91. Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε στις 2 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 83 ετών, καταγόταν από μουσική οικογένεια, άνοικε στην τέταρτη γενιά της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων από τα Γιάννενα, της μουσικής οικογένειας που σφράγισε την δημοτική μουσική της Ηπείρου για περισσότερο από 1,5 αιώνα. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν γιος του Τάσου Χαλκιά, ενός από τους στιλοβάτες της παραδοσιακής μουσικής και πολύ καλού και φημισμένου δεξιοτέχνη στο κλαρίνο, ο οποίος συνέβαλε στη διάδοση της δημοτικής μουσικής.

Ο Λάκης Χαλκιάς περιέγραφε συχνά τα πρώτα του ακούσματα, τις πρώτες του μουσικές επιρροές. Ανατράφηκα, μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με τα υπηρώτικα τραγούδια. Το κλαρίνο του πατέρα μου αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου, στο μυαλό και στην ψυχή μου, έλεγε συχνά. Θυμόταν ο Λάκης Χαλκιάς πως μωρό ακόμα άκουγε τον πατέρα του και τα αδέρφια του να κάνουν πρόβες στο σπίτι. Για εκείνον η μουσική δεν ήταν επάγγελμα που επέλεξε αργότερα, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Ο Λάκης Χαλκιάς ευτύχησε να αγαλουχηθεί με τις υπηρώτικες φωνές της Πέτρας, με το κλαρίνο του πατέρα του και ίσως με ένα αίσθημα συνέχειας στη μουσική οικογένεια που άνοικε.

0: Ζαβέλα να σαν τ' άκουσε, βαριά της κακοφάνη, πιάνει και ζώνει τάρματα.
1: Ο Λάκης Χαλκιάς έμαθε να παίζει κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι και ασχολήθηκε ενεργά με το τραγούδι ήδη από την ηλικία των 7 ετών. Στα 16 του εργαζόταν ήδη ως επαγγελματίας μουσικός και 2 χρόνια αργότερα ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην Κολούμπια με τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η δεκαετία του 1960 βρίσκει τον Λάκη Χαλκιά να συνεργάζεται με λαϊκούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, όπως με τη Σωτηρία Μπέλου, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Συνεργάζεται επίσης με τον Τσιτσάνη και τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Δεν εγκαταλείπει όμως την παραδοσιακή μουσική. Τα καλοκαίρια επιστρέφει πάντα στα Γιάννενα, τραγουδώντας με την οικογενειακή κομπανία σε πανηγύρια, γάμους και λαϊκές γιορτές. Το 1967 ο Λάκης Χαλκιάς πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και παραμένει στον Καναδά έως το 1971. Εκεί εργάζεται ως τραγουδιστής και μουσικός σε ελληνικά κέντρα. Η περίοδος της απουσίας του από την Ελλάδα επιτρέπει στον Λάκη Χαλκιά να παρατηρήσει από απόσταση τα μουσικά δρόμενα και τη θέση της ελληνικής μουσικής στον κόσμο. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1971 και ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην πορεία του είναι η γνωριμία και συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Η γνωριμία του Λάκη Χαλκιά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο γίνεται το 1971 μέσω του τότε διευθυντή της Κολούμπια Τάκη Λαμπρόπουλο. Η συνεργασία ανάμεσα σε Μαρκόπουλο και Χαλκιά έμελε να είναι καθοριστική και για τους δύο. Το 1973 κυκλοφορεί ο Στρατής Θαλασσινός, από όπου ακούσαμε το δημοτικό τραγούδι στην αρχή της εκπομπής. Ένα χρόνο αργότερα, το 1974, κυκλοφορούν οι Μετανάστες, ο δίσκος σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Γεώργιου Σκούρτη. Τα τραγούδια στους Μετανάστες ερμηνεύουν η Βίκη Μοσχολιού και Λάκης Χαλκιάς. Η ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά που υπάρχει στο δίσκο αυτό Στην Φάμπρικα, που είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι του άλμπουμ, γίνεται μια από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας τη δεκαετία του 70. Η φωνή του Χαλκιά είναι δωρική, είναι λιτή και συνδέει το τραγούδι αυτό με μια ολόκληρη εποχή.

Το 1974 ο Λάκης Χαλκιάς συμμετέχει στην μεγάλη περιοδία του Γιάννη Μαρκόπουλου στην Αμερική μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη. Εμφανίζονται εκεί σε μεγάλους και ιστορικούς χώρους. Το 1974 επίσης, εκτός από τους μετανάστες, ο Γιάννης Μαρκόπουλος κυκλοφορεί ακόμα δύο πολύ σημαντικούς δίσκους με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιά. Η Θητεία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου είναι ένας από αυτούς.

άλμπουμ βγαίνει, κυκλοφορεί στα Δισκοπολία τον Μάρτιο του 1974. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έχει αναφέρει για την δουλειά αυτή πως η θητεία στη ζωή είναι αυτή όπως απεικονίζεται στο μουσικό ύφος μιας δραματικής μονόπρακτης παράστασης μέσα στην καθημερινότητα των παραμέτρων της πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης που εστιάζεται στις μεγαλοπόλεις για τον άνθρωπο μέσα στις ιδεολογίες.

Οι ηχογραφήσεις του Λάκη Χαλκιά σε τόσο διαφορετικά μουσικά είδη αποτελούν σημεία αναφοράς. Εμείς ακούσαμε δύο κομμάτια από την Θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Θεσσαλικός Κύκλος είναι ακόμα ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1974. Η στίχη εδώ είναι του Κώστα Βίρβου. Στον Θεσσαλικό Κύκλο υπάρχουν ελληνικοί ρυθμοί. Υπάρχει μια απαιγνιώδης διάθεση και αιχμηρά τραγούδια. Υπάρχουν ολοζώντανες εικόνες από μια επαρχία που δεν υπάρχει πια σε αυτή τη μορφή. Τα τραγούδια στον Θεσσαλικό Κύκλο ερμηνεύουν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η Λιζέτα Νικολάου, η Βίκη Μοσχολιού, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Λάκης Χαλκιάς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η θέλησή μου βράχος ακούσαμε από τον Λάκη Χαλκιά, ένα τραγούδι που βρίσκεται στους Ελεύθερους Πολυαρκημένους, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977, όπου ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Διονύσιο Σολωμό. Το 1978 κυκλοφορούν τα τραγούδια της Ελλάδας με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά σε 12 παραδοσιακά τραγούδια.

Λακής Χαλκιάς ερμήνευσε και ασχολήθηκε και ερμήνευσε το ίδιο καλά κομμάτια τόσο από το δημοτικό όσο και από το ρεμπέτικο και το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ξεχωριστή θέση έχει το έργο 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, μια φιλόδοξη καλλιτεχνική και ερευνητική προσπάθεια που ο ίδιος θεωρούσε έργο ζωής. Χρειάστηκαν 12 χρόνια μελέτης και παρουσιάστηκε το έργο αυτό στην συνέχεια σε διάφορους χώρους, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του Λάκη Χαλκιά. Εμείς θα σταθούμε στα Λαϊκά Μονοπάτια, τον δίσκο που κυκλοφορεί το 1979 σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον δίσκο αυτό, ξεκινώντας από την Φιλοσοφία του Μπαγλαμά σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Τα λαϊκά μονοπάτια με ερμηνευτή τον Λάκη Χαλκιάν περιέχουν 7 καινούρια και 7 επανεκτελέσεις τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα. Αυτή είναι η πρώτη και μοναδική συνεργασία μεταξύ συνθέτη και ερμηνευτή.

Η δισκογραφική πορεία του Λάκη Χαλκιά αποτελεί μια διαδρομή μέσα από την οποία συναντιούνται η πυρώτικη παράδοση με το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Ο Λάκης Χαλκιάς αντιμετώπιζε το τραγούδι ως φορέα μνήμης, από τα υπηρώτικα μυρολόγια και τα τραγούδια της Ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Η φωνή του λειτουργήσε ως ένας κρίκος ανάμεσα στις γενιές, διατηρώντας ζωντανή μια μουσική κληρονομιά αιώνων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με τον δίσκο «Πικραμένη μου γενιά», όπου ο Μάριος Στόκας μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Θα ακούσουμε τον Λάκη Χαλκιά στο κομμάτι, στο πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει». Ήταν το Jukebox με την Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμιζε και φρόντιζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Εκτοκούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Το μακρινό 1971, ο Νίλ Γιάνγκ ηχογραφεί το Harvest. Μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πιο διάσημα άλμπουμ του, τέταρτο στούντιο άλμπουμ για τον Νίλ Γιάνγκ, Καναδός. Ο Νίλ Γιάνγκ, Καναδοαμερικανός για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε στις 15 Φεβρουαρίου. Ήταν μια ιστορία η οποία του χάρισε ξαφνικά πάρα πολύ μεγάλη φήμη, την οποία λένε πως ο Νίλ Γιάνγκ δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί. Γι' αυτό και αμέσως μετά την επιτυχία αυτή πέρασε μια αρκετά μεγάλη περίοδο εσωστρέφειας. Ο Νίλ Γιάνγκ ανήκει σε εκείνους τους μουσικούς και σε εκείνες τις προσωπικότητες, ο οποίος είναι πάντα ένας ήρωας της ζωής μας, πιο πολύ ιδέα παρά άνθρωπος, που εξακολουθεί να ροκάρει, εξακολουθεί να διατυπώνει ένα λόγο υπέρ των δικαιωμάτων και υπέρ της ελευθερίας και εξακολουθεί να είναι περιζήτητος στα μουσικά φεστιβάλ, ασκώντας βαθύτατη επιρροή στους καλλιτέχνες του παρόντος και ενδεχομένως και του μέλλοντος. Είναι 12 Αυγούστου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της ταλαιπωρίας που λέγεται καλοκαίρι. Θέλω όμως να σας πω το εξής, γιατί οι επόμενες ημέρες θα είναι πραγματικά ήπιες από άποψη κίνησης, ήδη έξω, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι νέκρα. Έτσι. Θέτε να κατεβείτε στο κέντρο με πατίνι. Θέτε να κατεβείτε με αυτά τα ρολ, παπούτσια με ρόδες, αυτές οι απίστευτες σκοτόστρες. Θέτε να βγείτε να ξαπλώσετε στην άσφαλτο. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, θέλετε να κάνετε ας πούμε μια κεντρικότητα, μπορείτε να τα κάνετε. Κάντε τα, γιατί αυτό το πανηγύρι δεν κρατάει για πάρα πολύ. Μιλάμε λίγες μέρες είναι, αυτό είναι και μετά τέλος. Η μία η μοναδική, η ανεπανάληπτη. Η Σοφία Σακαλή είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μπα, τη βρήκες την πόρτα, γιατί είναι στους απέναντι μονίμως. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23, 13, 33, 84, 56. Στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλή σας ημέρα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Δεν θέλω να ξεκινήσω και σήμερα με τον καιρό, αν και πραγματικά έχει πάρα πολλές ειδήσεις και έχει και ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στη Γαλλία η ξηρασία επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση του νερού σχεδόν στο 70% της χώρας. Αυτά είναι πράγματα διανόητα. Και στη Βρετανία υπάρχει αυτό που λέμε προσοχή στην κατανάλωση. Δεν είναι το νερό προς χόρταση. Ναι, όλα αυτά συμβαίνουν σε εμάς, συμβαίνουν στον καιρό μας. Μας τα είχαν πει, μας τα είχαν ξαναπεί. Αλλά εμείς, καλά όχι εμείς προσωπικά, γενικώς εκείνοι που έπρεπε να μην σφυρίξουν αδιάφορα, σφύριζαν αδιάφορα, με αποτέλεσμα αυτό το φετινό καλοκαίρι να είναι ένα καλοκαίρι που πραγματικά ζήσαμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ποτέ πώς θα τα ζήσουμε. Ας πούμε κάποιοι να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να στρέψουν νερό προς ένα πυρηνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν σε εμάς, στη δική μας τη ζωή, συμβαίνουν στη γειτονιά μας, συμβαίνουν στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας και είμαστε αντιμέτωποι με όλα αυτά εδώ. Τι να πω, έχει πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα οι οποίες αφορούν το νέο κύμα καύσωνα το οποίο πρόκειται να έρθει τις επόμενες ημέρες ή μάλλον έχει φτάσει νομίζω από σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Και μέσα σε όλα αυτά, μιας και είπα Μεγάλη Βρετανία, χθες ο σταθμός Radio Caroline στη Μεγάλη Βρετανία μετέδωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι νεκρός. Με αυτά τα πράγματα, ξέρετε, δεν παίζει κανείς. Αμέσως μετά την είδηση έβαλε και τον εθνικό ύμνο, πανικός όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, γιατί μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλάμε για εκείνη τη χώρα η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει τα ζητήματά της με τη συγκεκριμένη οικογένεια και έχω την εντύπωση. Τι να σας πω κιόλας, δεν ξέρω, προσπαθεί κανείς να παρακολουθήσει το πώς συνδέονται οι Βρετανοί με τη μοναρχία. Σαφώς και υπάρχουν οι αντιμοναρχικοί, κάποια στιγμή μάλιστα ενδεχομένως αυτό να είχε γίνει όχι ακριβώς κίνημα, αλλά να ήταν ένας λόγος ο οποίος διατυπώνονταν με αρκετά μεγάλη ένταση και με αρκετά μεγάλη καθαρότητα στη δημόσια σφαίρα. Είναι όμως βέβαιο πως οι Βρετανοί, οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν μια πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτόν τον θεσμό. Σκεφτείτε απλώς τη σειρά το στέμμα. Θα μου πεις, έλα και εσύ τώρα τη σειρά μας φέρνεις για παράδειγμα. Ναι, ναι, σας φέρνω τη σειρά για παράδειγμα γιατί είναι πραγματικά ενδεικτική και γιατί είναι πάρα πολύ καλωστημένη. Έχω πάντως την εντύπωση ότι ο Κάρολος, τέλος πάντων μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες με τη συγχωρεμένη την πριγκίπισσα, είναι ένα πρόσωπο αγαπητό στους Άγγλους. Και προφανώς μπορεί κανείς να φανταστεί τι έγινε. Την είδηση, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάστηκε ίσως κανείς να την διαψεύσει. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή Ofcom, ο σταθμός αυτός που μετέδωσε 3 προηχογραφημένες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Barry Marsh Show γίνονταν λαθασμένα λόγος για θάνατο του βασιλιά Καρόλο, ο οποίος αντιμετωπίζει πάντως πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα σε μία από αυτές τις ανακοινώσεις αναφέρθηκε ότι είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του, αμέσως μετά ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, στη συνέχεια επικράτησε σιωπή για 16 περίπου λεπτά. Πάθανε, μπορείς να φανταστείς, Σοφία, τους συναδέλφους, επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι του ραδιοφώνου, λιγάκι καταλαβαίνουμε γιατί φεύγουν κοτρονάρες στον αέρα. Φαντάσου τώρα να είσαι στη Μεγάλη Βρετανία και να φύγει μια τέτοια κοτρόνα στον αέρα. Και πάλι τα 16 λεπτά της σιωπής λίγα μου φαίνονται. Αν ήμουν παραγωγός σε αυτό το ράδιο, όπως το είπαμε, θα έψαχνα να βρω λαγούμινα κρυφτών, περισσότερο από ντροπή απέναντι στους ακροατές παρά για οτιδήποτε άλλο. Ο παρουσιαστής πάντως ζήτησε συγγνώμη, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες ήταν λανθασμένες και ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα.

Λοιπόν, και μέσα σε όλα, 12 του μηνός σήμερα, είναι 8 και 26 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Είναι και η τελευταία μέρα έτσι, πριν τις ολιγοήμερες διακοπές μου. Βλέπω ότι ευτυχώς που δεν θα κυνηγήσω την έκλειψη του ηλίου, έχουν λέει εκτοξευθεί οι τιμές σε Ισλανδία και Ισπανία κυρίως. Βλέπεις τους λογαριασμούς να έρχονται, βλέπεις το πώς έχουν ανέβει οι διανυκτερεύσεις σε κάποιο δωμάτιο και παθαίνεις λέει ζάλι. Καλά παιδιά, από τέτοιες ζαλάδες έχουμε ζήσει αρκετές τα τελευταία χρόνια. Απλά εδώ πέρα τώρα μιλούν για επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως όμως σε Ισπανία και Ισλανδία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες σειραίουν από περιοχές από τις οποίες θα είναι ορατή η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει στην Ευρώπη αυτόν τον αιώνα, μετά πάπαλα. Τα υπόλοιπα, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, που κάποιοι δεν θα ζουν, λυπάμαι δηλαδή που το μαθαίνετε από μένα, αλλά είμαι όλοι θνητοί. Ειδικά λέει στο Ρέγκιαβικ, αν σου έρχεται ας πούμε καμιά ιδέα να ταξιδέψει για το Ρέγκιαβικ, φαντάζομαι αν κάποιος ταξιδέψει για το Ρέγκιαβικ θα βρίσκεται ήδη εκεί, λέμε τώρα καλύτερα να ξαπλώσεις για να σου περάσει. Σύμφωνα με πλατφόρμα που παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά, οι ταξιδιώτες πληρώνουν κατά μέσο όρο, άκουαν επανάληπτη, $793 για ένα δωμάτιο. Αν θες να μείνεις σήμερα στο Ρέγκιαβικ θα πρέπει να σκάσεις $800. Ωρε μάνα μου. Εκεί όμως αναμένει το ολική έκλειψη. Αν θες και έκλειψη, θες να τη βγάλεις και φτηνά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μία τον αιώνα είναι. Τέλος πάντων, δεν θα έχει άλλη αυτόν τον αιώνα. Τουλάχιστον έτσι νομίζω, ρε παιδιά, τι να σας πω κιόλας. Δεν ξέρω και πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Πάντως θεωρείται ένα εξαιρετικά σπάνιο ουράνιο φαινόμενο. Το τι γίνεται στην Ισπανία, μην τα συζητάτε. Θα μου πεις ναι, μη και δεν γινόταν νωρίτερα. Καλά, στην Ισπανία πάντα γίνεται χαμός. Τώρα τρισχαμός, η οποία θεωρείται από τους καλύτερους προορισμούς εντός της Ευρώπης για να παρακολουθείς κανείς την ολική έκλειψη. Και επίσης μην τα συζητάτε. Κάποια στιγμή λέει κάποια δωμάτια, τα οποία μην φανταστείτε ότι είναι και τίποτε φοβερά, φτάνουν λέει πάνω από $1,000 τη βραδιά. Έχω όμως να σας πω και κάτι. Πάτε στο Άμστερνταμ. Σας δε μια ιδέα λέμε τώρα, πάτε στο Άμστερνταμ σε περίοδο με πολύ μεγάλη κίνηση, ας πούμε για παράδειγμα καλοκαίρι ή σε εποχές ας πούμε που για παράδειγμα εμφανίζεται σε παγκόσμια περιοδία ένας δημοφιλής ροκστάρ, ο Μπρους Σπρίγκστιν για παράδειγμα. Και εσύ δεν θες να πας να μείνεις στα παραέξω, τα παρακατιανά, να χρειαστεί να πάρεις μετρό, τραμ και διάφορα τέτοια για να κυκλοφορήσεις στο κέντρο, θέλεις να μείνεις και να κάνεις ρομάντσο στα κανάλια. Πόσο νομίζεις ότι θα πληρώσεις το άθλιο δίκλινο δωμάτιο? Θα φτάσει τα 1,000 ευρώ, μην τα ξεπεράσει κιόλας. Μην φανταστείτε ότι είναι κατά πολύ φτηνότερα. Εντάξει, είναι λίγο φτηνότερα. Κάποιες ας πούμε εποχές που πραγματικά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα events, γιατί όπως ξέρετε, όταν φτάνει ένας μεγάλος star σε μια πόλη, ακόμη και αν αυτή είναι το Άμστερνταμ, ακόμη και αν αυτή είναι το Λονδίνο, για το Λονδίνο έχει σημασία αν θα παίξει Taylor Swift. Για το Λονδίνο λέμε τώρα. Όπως έχει και τεράστια σημασία αν θα παίξει ο Bruce Springsteen στο Άμστερνταμ. Και αυτό φέρνει όλα τα πράγματα στην εκτοξεύει τις τιμές στην κορφή. Συνεπώς, και πάλι καλά να λέμε, τους ξεγελάσατε. Άντε βρε άτιμα, τους ξεγελάσατε τους ξενοδόχους της Ισλανδίας. Τι ψυχή έχουν ας πούμε τα $1,000 προκειμένου να δει κανείς ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.

Εδώ είμαι και εδώ είστε. Με πιάσατε να πληκτρολογώ μηνύματα από φίλους που μου γράφουν διάφορα. Μεταξύ άλλων, έτσι, ανταλλάσσουμε και για βιβλία κλπ. Ακούστε τώρα να σας πω μια είδηση που μας έρχεται από την όμορφη Σιγκαπούρη. Αφού πρώτα πω για ένα viral βίντεο του Μίλτου Τεντόγλου. Συγγνώμη παιδιά, είμαι πολύ άσχετη με τα ζητήματα αυτά. Τεντόγλου, τρεις καρέκλα μου εδώ πέρα μέσα. Ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ συμπαθητικός, μοναδική και ανεπανάληπτη. Ένα γλυκύτατο πλάσμα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι έχει ξεχάσει το μεταλλείο του και λέει κάτι μπροστά στις κάμερες, το οποίο εγώ κανονικά δεν μπορώ να το μεταφέρω. Αλλά ήταν τόσο αυθόρμητο, τόσο εξαιρετικό, τόσο ανθρώπινο, που λες μπράβο, Μίλτο Τεντόγλου. Καλά, δεν το είπα αυτή τη φορά. Τεντόγλου, πες το χρυσή μου, Τεντόγλου. Παιδιά, δεν το πιστεύω, αλλά βέβαια είναι και 12 Αυγούστου. Συνεπώς θα πρέπει τα πράγματα να υποθούν αρκετές φορές για να χωρέσουν μέσα στο κεφάλι μας. Αφήστε που με έχει εντυπωσιάσει και η άλλη είδηση, γιατί όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι, σαν και

τους ηλικιωμένους. Όχι όμως, λέει, αν πραγματικά αρχίζεις να κάνεις παρκούρ και αρχίζεις και πηγαίνεις από ταράτσα σε ταράτσα και από σκάλα σε σκάλα και από δεν ξέρω εγώ τι, τότε λέει θα έχεις καλύτερη ισορροπία και δεν θα πέφτεις. Παιδιά, τι λέτε τώρα, είστε στα συγκαλά σας, το έχετε κάψει εκεί στην όμορφη μακρινή και εξωτική Σιγκαπούρη. Είναι, λέει, ένας τρόπος για να διατηρηθεί υγιής ένας γυράσκον πληθυσμός. Παντού ο πληθυσμός γερνάει και στη Σιγκαπούρη όμως γερνάει πάρα πολύ. Μέσα, λέει, σε ένα διαρκώς αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής. Το ότι αυξάνεται το προσδόκιμο δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν γερνάει. Γερνάει, αλλά θα πρέπει να είναι καλά. Δεν μπορεί να παθαίνει κάθε τρεις και λίγο κάτι και να τον πληρώνουν τα συστήματα υγείας, γιατί εκεί είναι πάντα το ζήτημα. Ποιος θα σε πληρώσει στα γεράματά σου? Γι' αυτό και κάποιοι εύχονται να πεθαίνουμε νωρίς, να τσαδιάζουμε τη γωνιά, να έρχονται οι επόμενοι, ας πούμε, που θα μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομία. Όμως, λέω, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί έτσι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη. Συνεπώς, όλο ένα και περισσότεροι προσπαθούν να βρουν λύσεις προκειμένου ο πληθυσμός που ζει πολύ να ζει και καλά. Χρόνια πολλά, αλλά και καλά, όπως θα πρέπει να είναι πάντα. Άμα δείτε το βίντεο με τους ηλικιωμένους να κάνουν παρκούρ και να πηδάνε από μπαλκόνια και να θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας, δεν το βγάζω το μυαλό μου, είναι αληθινή είδηση. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν εδώ και 3 χρόνια και λένε «Μας το παρκούρ, μας το παρκούρ έχει αλλάξει τη ζωή μας, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τη ζωή μας χωρίς παρκούρ». Και αυτό το λέει μια γυναίκα 69 ετών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί πέρα έξω, γι' αυτό ξεχάστε ότι ξέρετε, βάλτε τις φόρμες σας και αρχίστε, όχι μην το κάνετε, αυτό είναι αυτό που λέμε μη το δοκιμάσετε μόνο στο σπίτι. Δεν ξέρω πώς το καλό τα καταφέρνει αυτή η ομάδα, αλλά πάντως τα καταφέρνει και τα πάνε, λέει, πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι είναι ενθουσιασμένοι και έχουν και πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, για να τα λέμε όλα, δεν πηδάνε και από πολύ μεγάλα ύψη, γιατί το παρκούρ, αν κάτι σου διδάσκει, είναι το πώς να πέφτεις, το πώς να αποφεύγεις σοβαρούς τραυματισμούς, το πώς να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, το πώς να συντηρείς σε καλό επίπεδο την κινητικότητά σου. Καλά τα λέτε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε. Είναι 9 παρατέταρτο. Είστε συντονισμένοι στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τη μία, τη μοναδική, του ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή. Μαζί μας αυτό το ζεστό πρωινό, 12 Αυγούστου. Ωραία περνάμε σε μια πόλη που είναι άδεια. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι και ακόμη πιο άδεια. Αλλά κάπου αυτό είναι, παιδάκια, έτσι αμέσως μετά στις 19, 20, να πούμε βαριά το πολύ, ξαναρχίζει η φθινοπορεινή σεζόν. Το καλοκαίρι πηγαίνει προς το τέλος του. Βέβαια πάντοτε υπάρχουν εκείνοι που αγαπούν το όψιμο καλοκαίρι, ακόμη και το Σεπτέμβριο. Υπήρχε πάντοτε αυτή η άποψη, την οποία παραδέχομαι ότι την έβρισκα λίγο ελιτίστικη. Εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να πηγαίνω κατά καλό καιρό. Θα πάω διακοπές το Σεπτέμβριο. Ποιο Σεπτέμβριο, καλέ μου άνθρωπο? Το Σεπτέμβριο και εγώ είμαστε. Στο μεταξύ Σεπτέμβριο ανοίγουν σχολεία, διάφορες υποχρεώσεις. Άστα να πάλι οι άλλοι πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Φανταστικό, αλλά για λίγους. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα χθες ένα κείμενο το οποίο βρίσκω πως έχει ενδιαφέρον και προκύπτει και ένα ερώτημα. Ξέρετε ίσως οι περισσότεροι τη διάσημη, έτσι, παρέμβαση που είχε κάνει ο Banksy έξω από τα βασιλικά δικαστήρια του Λονδίνου, έξω από τον εξωτερικό τοίχο των βασιλικών δικαστηρίων του Λονδίνου. Είναι ένα έργο το οποίο απεικονίζει έναν δικαστή με περούκα, έτσι όπως είναι αυτό το εγγλέζικο τελετουργικό, να χτυπάει ένα διαδηλωτή με το σφυρί του, με εκείνο που ντάνκ, ξέρω εγώ που λέει τις ετιμιγορίες, που επιβάλλει την τάξη κλπ. Ενώ εκείνος προσπαθεί να προστατευτεί κρατώντας ένα πλακάτ. Είναι ένα έργο βαθύτατα πολιτικό, είναι ένα έργο πολιτικής παρέμβασης. Επίσης είναι ένα έργο εξαιρετικά γνωστό και βεβαίως το ότι πηγαίνει και το φιλοτεχνεί εκεί, στον εξωτερικό τοίχο των βασιλικών δικαστηρίων του Λονδίνου, αυτό καθιστά απολύτως ξεκάθαρο τον πολιτικό του χαρακτήρα. Το Βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δαπανίσει περίπου 67.000 δολάρια προσπαθώντας να αφαιρέσει αυτό το έργο, ενώ άλλα 48.000 δολάρια έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας και υπερορίες του προσωπικού όσο η τοιχογραφία παρέμενε στο χώρο. Οι αρχικές προσπάθειες καθαρισμού απέτυχαν και πλέον χρησιμοποιείται τεχνολογία λέιζερ. Αν και αυτή η μέθοδος δεν αποδώσει, οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αντικατάστασης τμήματων της πέτρας του κτηρίου. Ερώτημα. Τι σας πειράζει? Σας πειράζει, γιατί σας κράζει. Αλλά και τι έγινε? Δεν μπορούν να συνυπάρξουν όλα. Δεν μπορεί μέσα να αποδίδεται δικαιοσύνη και έξω κάποιος να έχει μια διαφορετική θεώρηση αυτού που γίνεται μέσα. Και μάλιστα, προφανώς, όταν μιλάμε πάντοτε για τον Banksy, τα έργα του οποίου πολλούνται εκατομμύρια, αλλά που έχει δαπανίσει, γενικά έχει δαπανίσει το Βρετανικό Δημόσιο πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε τώρα για χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια, προκειμένου αυτά να τα αφαιρέσει, ανοίγει πάντοτε η συζήτηση αν πρόκειται για έργο τέχνης ή βανδαλισμός. Βανδαλισμός είναι η Παοκάρα, η Αριανάρα και η Ρακλάρα. Είναι η Μουτζούρα που δεν έχει μείνει τετραγωνικό χιλιοστό σε τοίχο της Θεσσαλονίκης, που τη μια μέρα παραδίδεται ένα κτίριο και την επόμενη δεν μπορείς να διακρίνεις το τι γίνεται από τη Μουτζούρα. Αλλά δεν είναι βανδαλισμός ο Banksy. Τουλάχιστον νομίζω ότι μπορεί κάποιος να έχει χίλιες δυο αντιρρήσεις για τον κόσμο του, για την πολιτική του θεώρηση. Χίλια δυο μπορεί κανείς να πει. Αλλά απλώς είναι ένα έργο τέχνης. Βεβαίως δεν πάβει να είναι και μία παρέμβαση, αλλά αυτή είναι η τέχνη αυτή. Αυτή είναι η τέχνη του γκραφίτι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό κάνουν στον δημόσιο χώρο. Η υπόθεση άνοιξε ξανά τη γνωστή συζήτηση για το αν αυτές οι παρεμβάσεις είναι βανδαλισμός ή δημόσια τέχνη με πολιτιστική αξία. Και υπάρχει ένας σκιώδης υπουργός δικαιοσύνης, Νικ Τίμωθη, που υποστηρίζει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα έπρεπε να επομίζονται το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς, γιατί αυτά τα πληρώνουν οι Εγγλέζοι με τους φόρους τους. Και μάλιστα σε ένα κτίριο το οποίο αποτελεί σύμβολο του Βρετανικού κράτους δικαίου. Λοιπόν, ας υπάρχουν όλα μαζί. Και το κράτος
έτσι, και το κτίριο που είναι σύμβολο και η παρέμβαση απ' έξω που κάνει μια άλλου τύπου παρέμβαση και δίνει μια άλλου τύπου ερμηνεία, και υπάρχουν βεβαίως και οι υποστηρικτές του καλλιτέχνη που επισημαίνουν ότι τα έργα του προσελκύουν επισκέπτες και φέρνουν τη σύγχρονη τέχνη έξω από τα μουσεία και τις γκαλερί, δημιουργώντας ένα είδος δημόσιου πολιτιστικού γεγονότος, που και αυτό είναι σωστό. Και αυτό έχει συμβεί. Και ξέρετε, πριν από λίγους μήνες υπήρξε όλη αυτή εδώ η συζήτηση για το ποιος ήταν ο Banks, ότι κάποιοι είπαν, ξέρω εγώ, ότι αυτή είναι η ταυτότητα. Κατά καιρούς, όπως ξέρετε, έχουν ακουστεί διάφορα για διάφορους. Μια συζήτηση η οποία ήταν εντελώς λάθος για ένα καλλιτέχνη, ο οποίος για χύψη λόγους ήθελε να κρατήσει την ταυτότητά του κρυφή. Θα μπορούσε ίσως κάποια στιγμή και να την αποκαλύψει, αλλά προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει. Από τη στιγμή λοιπόν που πίσω από αυτή την κρυπτική ταυτότητα υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έχει δράσει με τον τρόπο που έχει δράσει, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να επιδιώκει κανένας. Σίγουρα θα είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη δημοσιογραφική επιτυχία αν αποκαλύψει το όνομά του. Τέλος πάντων, η ιστορία αυτή δεν προχώρησε, και δεν προχώρησε γιατί στην πραγματικότητα δεν έβρισκε κοινό ώστε να προχωρήσει.

Εμείς εδώ είμαστε, είναι παραπέντε, τι ωραία που περνάει η ώρα όταν έχεις καλή παρέα εδώ με την ανεπανάληπτη. Είναι και κάποιος στο βάθος, δεν βλέπω, είναι μια σκοτεινή φιγούρα των παρασκηνίων. Α, καλά, είναι ο Μπαρμπαγιώργος ο Τούλας, είναι αυτό που λέμε η φιγούρα στο βάθος, όπως έλεγαν οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης, την εποχή που είχαν ανακαλύψει την προοπτική. Είμαστε εδώ λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσε ο Γιώργος, σας πρέπει να του το πω για τους ηλικιωμένους στη Σιγκαπούρη που κάνουν παρκούρ. Τώρα θα σε δω, που θα σε βάλω να πηδάς από ταράτσες, από μπαλκόνια αυτή την εβδομάδα που πρόκειται να λείψω. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή η συμπαθή στα άξια εργαζομένων που λέγεται ψηφιακοί νομάδες. Το πως πολύ είναι το αμφισβητώ, τέλος πάντων υπάρχουν, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Και μάλιστα που και που εμφανίζονται κάτι κουλές λίστες οι οποίες σου λένε πού μπορείς να πας να ζήσεις για να ζήσεις καλά από την στιγμή που είσαι ψηφιακός νομάς και μπορείς να εργαστείς από οπουδήποτε αρκεί να έχεις τον υπολογιστή σου μαζί και μια αξιόπιστη σύνδεση. Έχουν καταρτιστεί λίστες και για το 2026 η οποία μας φέρνει την Εσθονία στην κορυφή, μία από τις τρεις χώρες της Βαλτικής. Σε περίπτωση λοιπόν που αποφασίσετε, τα φροντίξτε ρε παιδί, μα πετάξτε εκεί τη μαύρη πέτρα πίσω σας, θα πάτε στην Εσθονία. Σχετικά χαμηλό κόστος ζωής, καλή φάση, καλές υποδομές και αυτή καλή φάση, φιλικό περιβάλλον για τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως. Και επίσης υπάρχει το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της εσθονικής πόλης που ανέρχεται σε 573 ευρώ το μήνα. Ενώ τα μηνιαία έξοδα για τρόφιμα υπολογίζονται σε 250 ευρώ το μήνα. Εντάξει, είναι αυτό, αλλά είναι καλό. Επίσης λέει, είναι πάρα πολύ καλή η Ισλανδία. Στην Ισλανδία, παιδιά, τα πράγματα είναι φωτιά. Όμως λέει, παρά το υψηλό κόστος, είναι πάρα πολύ καλά, με μηνιαίο ενίκιο στο κέντρο της πόλης, πάνω από 2.000 ευρώ. Τα τρόφιμα να κοστίζουν πάνω από 600 ευρώ το μήνα, όμως συγκεντρώνει πολύ υψηλή βαθμολογία σε πολλούς άλλους τομείς, με παν πρώτη και κύρια την τρομερή ταχύτητα στο ίντερνετ. Τρίτη, η Πορτογαλία, χώρα την οποία την αγαπούν πάρα πολύ στην Ελλάδα, κυρίως στη Λισαβόνα, και υψηλή ταχύτητα ίντερνετ έχει και πολύ καλή γνώση αγγλικών έχουν και διαθέσιμες επιλογές βίζας υπάρχουν. Ωστόσο, το κόστος της στέγασης είναι πάρα πολύ υψηλό. Μαυροβούνιο, φθηνή βίζα, μακρά διάρκεια διαμονής. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικό, διότι και φτηνά ενίκια και χαμηλό κόστος ζωής και σε θέλουν. Και πέμπτη, Κροατία, η οποία προσφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια βίζας για τους ψηφιακούς νομάδες που κρατάει μέχρι και 540 ημέρες. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν διαλέγετε κάτι από όλα αυτά, να αλλάξετε τη ζωή σας τώρα που προλαβαίνετε. Μην έρθει εκείνη η ώρα που θα αρχίσετε τα παρκούρ.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, είναι κιόλας 9 και 10. Θέλω να σας πω για αυτές τις καταπληκτικές εικόνες που μας έρχονται από τον Άρη. Είναι φοβερό το ότι ακόμη και στα δικά μας μάτια, τα οποία είναι ανίδεα και μερικές φορές, όχι μερικές φορές, πάντα κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτές τις εικόνες οι οποίες πραγματικά κόβουν την ανάσα. Είναι εικόνες που αποτυπώνει η κάμερα του ρομποτικού οχήματος που μελετά το έδαφος του κόκκινου πλανήτη, είναι το rover Curiosity στον Άρη. Είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απλώς απίστευτο. Ξεκίνησε την ανάβασή του το rover, αυτό το ρομποτικό όχημα, σε μία αριανή κοιλάδα. Οι φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη διαδρομή του αποκαλύπτουν μία έκταση στο έδαφος με δομές που μοιάζουν με κυψέλες και οι οποίες ονομάζονται πολυγονικές ρογμές. Άκου τώρα. Οι επιστήμονες της αποστολής εξακολουθούν να μελετούν αυτή την υφή του εδάφους και να αναζητούν τα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε. Είναι αυτό που λέμε γιατί, το γιατί αυτό να συμβεί. Παρόμοιες εκτάσεις είχε εντοπίσει επίσης το ίδιο εργαλείο, να το πω και έτσι, στο παρελθόν, το ρομποτικό αυτό όχημα στο παρελθόν, που φαίνεται να αποτελούν ρογμές λάσπης. Γεγονός που υποδεικνύει ότι στον Άρη ενδέχεται να υπήρχαν κύκλοι θερμών και ψυχρών συνθήκων κατά τη διάρκεια της ιστορίας του πλανήτη. Σου δημιουργεί κάτι το πάρα πολύ ανίκιο, πραγματικά. Ξέρετε, μερικές φορές, γιατί ο κόκκινος πλανήτης έχει επηρεάσει την φαντασία των γήινων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, μερικές φορές αυτό εδώ το αλλόκοσμο, το κοκκινοπό, έτσι προφανώς, το οποίο έχει αποτυπωθεί στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία κλπ, γιατί είναι εξαιρετικά μυθοποιημένος, μας έχει γίνει οικείο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι εντελώς ανίκιο, όμως αυτές εδώ οι ρογμές, αυτές εδώ που μοιάζει αυτό με κυψέλες, είναι κάτι το οποίο προφανώς το βλέπουμε για πρώτη φορά. Είναι ένα ερώτημα στο αν εξακολουθείς, γιατί υπάρχει, είναι η αλήθεια, πως όσα περισσότερα μαθαίνουμε για το διάστημα και για τον κόσμο αυτόν, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς της δεκαετίας του 60 είχαν συνδεθεί με τον κόκκινο πλανήτη, ακόμη και με την σελήνη αν θέλετε, όσα περισσότερα μαθαίνουμε μοιάζει η λογοτεχνική φαντασία να υποχωρεί και να αναζητά, αν αποφασίσει να στήσει κάποιος συγγραφέας μια ιστορία στο διάστημα, αποφασίζει να αναζητήσει άλλου τύπου σχέσεις, τέλος πάντων ρίχνει αλλού το θεμέλιό του. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως αν κάποιος συγγραφέας ή και σκηνοθέτης επιστρέψει στον Άρη, αυτή την παράξενη εικόνα με τις κυψέλες, αν εν πάση περιπτώσει θα τη συμπεριλάβει ή θα πλάσει ένα κόκκινο πλανήτη όπως τον θέλει εκείνος.

9 και 4 πήγε. Υπάρχει ένα μανιφέστο του Ζούκεμπερκ, Ζάκεμπερκ, ξέρω και όπως θέλετε πείτε, πάντως πρόκειται για τον γνωστό, για την τεχνητή νοημοσύνη. Προτείνει δωρεάν ή οικονομικά προσιτή πρόσβαση για όλους. Πω, το αφεντικό τρελάθηκε. Τι γενεοδορία, τι δοτικότητα, πόσο κοινωνική ενσυναίσθηση. Είναι, λέει, ένα μανιφέστο. Δώσε μας μανιφέστα και πάρε μας την ψυχή. Και μάλιστα 6.500 λέξεων, όπου προσπαθεί να απαντήσει σε ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη και να πείσει ότι μόνο το καλό θα δούμε από τη νέα τεχνολογία. Ίσως όχι από τους αντιπάλους του, και μας παρουσιάζει το όραμά του, μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους. Και από τη στιγμή που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, τι ζόρι μπορεί να τραβάμε και τι μπορεί να μας απασχολεί. Παράλληλα όμως, ασκεί κριτική στους επιχειρηματικούς ανταγωνιστές του, γιατί δεν είναι ο μοναδικός παίκτης στον τερέν αυτό, διότι, λέει, θα συγκεντρώσουν εξουσία στα χέρια λίγων εταιριών και όχι στα χέρια των ατόμων, και προσπαθεί να καθησυχάσει όσους ζητούν μια ηθική τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ θα σας τη φέρω. Συνεπώς, κοιμηθείτε ήσυχοι. Μιλάμε για το άτομο αυτό, το οποίο το πολυτελές γιο του, το οποίο μάλιστα κοστίζει 300 εκατομμύρια δολάρια, ψιλολόγια αυτά για έναν δισεκατομμυριούχο της Silicon Valley, χωρίς να είναι απολύτως ξεκάθαρο τι πράγματι επέβαινε, αρνήθηκε επανειλημμένα έκκληση ενός μικρού σκάφους περίπου 6,5 μέτρων, το οποίο έμεινε από καύσιμα. Και ενώ, λέει, όχι, το αγνόησε. Έστελναν σήματα, έστελνε εκ το φυλακή σήμα να πάει να βοηθήσει το μικρό αυτό σκάφος, και όχι μια φορά και δυο, επανειλημμένες εκκλήσεις, μέχρι που τελικά πήγαν για να βοηθήσουν οι υπεύθυνοι ενός κουραζιερόπλοιου, οι οποίοι βρίσκονταν πιο μακριά. Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Προφανώς θα αστειευόμαστε να πιστεύουμε ότι ο Ζούκεμπερκ θα πήγαινε αυτοπροσώπως για αυτές τις εξηγήσεις. Προφανώς και εκπρόσωποι του τις κάνουν αυτές τις δουλειές, και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί απολύτως καμία απάντηση. Το μόνο που τέλος πάντων γράφεται στον τύπο είναι πως όλα αυτά δεν πρόκειται να ενισχύσουν την ήδη πληγωμένη δημοφιλία του.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πηγαίνουμε προς το τέλος. Φίλοι με ρωτούν για βιβλία. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα για βιβλία τις προηγούμενες ημέρες. Η προσωπική μου επιλογή είναι ένα μεγάλο αναγνωστικό χρέος που είχα και δεν πηγαίνω εκεί γιατί ξέρω, νιώθω ότι χρωστάω. Πηγαίνω από αληθινό ενδιαφέρον για το Ανδριανό Απομνημονεύματα της Μαργκερίτ Ιουρσενάρ. Υπάρχει μία και μοναδική μετάφραση αυτή της Ιωάννας Χατζηνικολή. Κάποια στιγμή κυκλοφορούσε μια φήμη πως το βιβλίο θα μεταφραστεί εκ νέου, κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει, όμως αυτήν έχουμε από... Είναι ένα, όπως ξέρετε, ένα επιστολικό μυθιστόρημα όπου ο Ανδριανός απευθύνεται στον Μάρκο Αυρίλιο σε μια εξομολόγηση για την οποία γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα, μα πάρα πολλά πράγματα, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικά θρηλυκό βιβλίο το οποίο απασχόλησε τη Ιουρσενάρ δεκαετίες ολόκληρες, καθώς η πρώτη συγγραφή γίνεται ενώ η Ιουρσενάρ είναι 21 ετών, δηλαδή νεότατη, αρχίζει και βουτά μέσα σε ένα υλικό το οποίο κατά τη διάρκεια του βίου της διαπιστώνει πώς πρέπει κανείς να κάνει κάποια βήματα στη ζωή προκειμένου να πιάσει και να κατανοήσει σε βάθος τη φωνή ενός αυτοκράτορα ο οποίος ασθενεί και πρόκειται να φύγει σύντομα από τον κόσμο έχοντας ζήσει έναν σαρωτικό βίο. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η γυναίκα δούλεψε ένα τέτοιο υλικό. Το πρώτο πράγμα, και γνωρίζεις πολύ καλά, γνωρίζουμε πολύ καλά πως η συγγραφή είναι κάτι το οποίο συντελείται πάντοτε με κρύο αίμα, όμως πρέπει να εισχώρησε τόσο βαθιά μέσα στην ψυχολογία και την ταυτότητα του Ανδριανού, που είναι κανείς να απορεί πως δεν έχασε τον εαυτό της. Μπορεί δηλαδή και να τον έχασε, σίγουρα της έχει γίνει μια αληθινή αιμονή. Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα για το βιβλίο αυτό και αν θέλετε κάποια στιγμή, μετά τις 20 του μήνα, μπορούμε και να το συζητήσουμε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, ζηλεύω και την ανεπανάληπτη, η οποία ακούστε ρε τι πρόκειται να διαβάσει το τυχερό το άτομο. Πρόκειται να διαβάσει το απίστευτο μυθιστόρημα της Πίτι Τζέιμς, Περίπτωση Δικαιοσύνης. Είναι ένα classical detective story. Απίθανο, απίστευτο, απίστευτο. Εννοείται Adam Dalgliesh, από τους πιο αγαπημένους μου detective, ο οποίος είναι και ποιητής ταυτόχρονα και υπάρχει και μια καταπληκτική σειρά τον οποίο τον υποδίεται ο Μπέρντι, πώς λέγεται το επιθετό του τώρα, έχω πραγματικά κολλήσει, είναι πάντως πολύ καλός αυτόν τον ρόλο και το Περίπτωση Δικαιοσύνης είναι ένα έργο της οριμότητας της Πίτι Τζέιμς, κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη, όπου μια πετυχημένη και ψυχρή δικηγόρος ετοιμάζεται να υπερασπιστεί έναν περίεργο τύπο που κατηγορείται για τον φόνο της θείας του, αλλά βρίσκεται εκείνη δολοφονημένη και από υπόπτους, να! Υπόπτους να θέλει κανείς, αλλά τώρα ξέρετε πώς θα δουλεύει αυτά τα ζητήματα η Πίτι Τζέιμς, η οποία έχει γράψει, ξέρετε, και θεωρητικά βιβλία για το πώς μπορεί κανείς να στήσει μια ιστορία μυστηρίου και της είχε ασκηθεί μάλιστα και πάρα πολύ σκληρή κριτική επειδή είχε επιτεθεί και στην Αγκάθα Κρίστη.

Λοιπόν, μην μου αρχίζετε τα φιλιά εκεί που θα πάτε και γυρίστε μετά να κλαίτε. Θα πρέπει να προσέχει κανείς ποιον φυλάει, πού τον φυλάει και για ποιο λόγο φυλάει. Διότι μετά αυτές τις ιστορίες τις ακολουθούν ποταμίδα κρύων. Άγιο είχαμε Θεούλη μου που μεγαλώσαμε και επιτέλους γλιτώσαμε από όλα αυτά. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, η μία η μοναδική η ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλίτανη μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, να περάσετε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω έτσι ένα inside τώρα εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε κάμερα να σας το δείξω. Έχουν πάρει οι ηχολήπτες, γιατί εδώ έχουμε και πολλούς ηχολήπτες και πολλά στούντια, γιατί είμαστε υπερμαγαζί, όχι εστία. Σε όλα τα στούντια εδώ μέσα, κάτι καρέκλες σήμερα, που είναι του Top Gun, ας πούμε, φάση. Δεν ξέρω πού το έχουν φέρει αυτό το μοντέλο, αλλά πρέπει... Science fiction, λέει εδώ ο Φάνης. Από κάπου το έχουν ψωνίσει, από την NASA, δεν ξέρω. Τέτοια καρέκλα δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Και ξαφνικά, εκεί που τον είχε στον άλλο, ας πούμε, εδώ, σε ένα επίπεδο, έχει ανέβει στα μάτια σου 10 καρέκλες πιο ψηλά. Κάθεται απέναντί μου σαν καλή σήμερα και είναι σαν πιλότος στον Elon Musk. Και γύρω-γύρω όλοι. Μερικές από αυτές τις καρέκλες, μάλιστα, τις έχουν τόσο ψηλά, τις έχουν τιμήσει τόσο πολύ που δεν έχουν βγάλει ούτε τα νάιλον από τα μαξιλαράκια, ούτε τις τιμές από πίσω. Και είναι πως μπαίνει σε κάτι σαλόνια από κάτι γριές οι οποίες έχουν τα μαξιλαράκια με νάιλον να μην λερώνονται. Το έλεγε και εμένα η γιαγιά μου. Εδώ δεν θα το βγάλει στο νάιλον, βρε γιαγιά. Πού να κάτσει στο νάιλον, θα βγάλει ο ποπός μου οστράκια. Όχι, θα λερωθεί. Έτσι είναι εδώ οι καρέκλες αυτές οι καινούργιες. Τις κοιτάμε με σεβασμό, αγάπη, εκτίμηση και ξαφνικά έγινε το στούντιο Κοσμοδρόμιο. Έτσι, με κάτι τέτοια μικρά, σου φτιάχνει τη μέρα η ζωή. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Τούλα στο μικρόφωνο το 958 μέχρι τις 11 από τώρα. Και να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 23 13 3 38 4 56, 958 κενό τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54 160. Και θα πω το Viber, ειδικά για την ξαδέρφη μου τη Μάρθα που μου την είπε χθες, γιατί μου λέει τα λες πολύ γρήγορα τα Viber και δεν προλαβαίνουμε να τα γράψουμε, να στείλουμε φωτογραφίες από τα νησιά. Να στείλετε λοιπόν φωτογραφίες από τα νησιά. 6930 078 291. Μάρθα το έγραψες, να το ξαναπώ. 6930 078 291. 958 FM Viber είναι αυτό. Περάστε το στα κινητάκια σας, να μην τα λέμε κάθε μέρα. Είστε μεγάλοι άνθρωποι. Φτιάξτε μια σωστή λίστα. Βάλτε το στις πρώτες επαφές. Πώς έχετε μπαμπάς, μαμά, κόρη, γιος, κολλητός, κολλητή. Βάλτε και το Viber του 958 κάπου σε μια ακρούλα της ψυχούλας σας. 6930 078 291. Περιμένω φωτογραφίες.

Λοιπόν, σήμερα είναι μία μέρα η οποία έχει πεφταστέρια, περσίδες στον ουρανό, έχει έκλειψη ηλίου, τα ζώδια λένε να το δεις ψύχρεμα το πράγμα, μην αφήσεις τους φόβους σου να πάρουν το τιμόνι και να αποφασίσουν για σένα, μου λέει εμένα. Ξέρεις καλά τι θες, σε πιάνει όμως το overthinking σου, είδες με διαβάζει και έτσι περνάει η ζωή, όχι άλλο delay. Αυτό που γράφουν μέχρι και τα ζώδια, Γκρέκλισες, έλεος, αφήστε μας, τι όχι άλλο delay. Δεν υπάρχει λέξη καθυστέρηση, overthinking, υπερσκέψη, πέστα δηλαδή. Μην υποτιμάς, λέει, τον εαυτό σου, γιατί οι καθυστερήσεις δεν σημαίνουν failure. Ρε, μην πω καμιά κουβέντα πρωινιάτικα. Failure, delay και overthinking σε μια πρόταση και why not παρακάτω. Λυπηθείτε μας λιγάκι.

Μουσικάρες σας έχω σήμερα, εντάξει, άιντε. Να σας πω, μην κάνετε αναπάντητες στο Viber. Δεν το έδωσα για να κάνετε αναπάντητες. Δεν μπορώ να το σηκώσω τον υπολογιστή. Άσε που κάνουν και εκπομπή.

Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα πραγματικά το Viber. Έχω πάρα πολλές ωραίες φωτογραφίες από την Ειρήνη που έστειλε από τη Λίμνο, υπέροχα τοπία, αυτό το άγριο της Λίμνου, και μου λέει θέλω να δω τα πεφταστέρια σήμερα στις αμοθήνες της Λίμνου. Στο εύχομαι από καρδιάς. Η Χρύσα έστειλε μαγική φωτογραφία από την Τίνο και δεν έχω πάει Τίνο, να καώ στην κόλαση πραγματικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, αλλά πού να πας τώρα με το χάμο που γίνεται, να πέσει λίγο και μετά. Επίσης λέτε όλοι για τα πεφταστέρια και στα SMS εδώ που έχουν έρθει και, και για την έκλειψη και για όλα αυτά. Απόψε το βράδυ δεν θα κάτσετε στον ουρανό της πόλης να τα δείτε τα πεφταστέρια, δεν θα τα δείτε καθόλου με αυτόν τον υπερφωτισμό που υπάρχει που μας στερεί τον ουρανό. Θα πάτε λίγο παραέξω, το ίδιο θα κάνω και εγώ. Μάρθα καλημέρα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Το ίδιο λοιπόν θα κάνω και εγώ. Θα απομακρυνθώ καμιά 30 χιλιόμετρα μακριά στο σκοτεινό υπέροχο ουρανό που με έχουν καλέσει οι φίλοι μου να δω τα πεφταστέρια από την αυλή τους. Όλοι αυτό θα κάνουμε.

Δυναμώστε το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Νομίζω ότι είναι σίγουρα μέσα στα 10 ωραιότερα ορχιστρικά που γράφτηκαν ποτέ. Αν δεν είναι αυτό, ποια είναι δηλαδή? Καλημέρα στο Δημήτρη στο Λονδίνο. Προλετάριος Λαντζέρης της Λόντρας αυτό χαρακτηρίζεται, αλλά το τοπίο που έστειλες είναι μαγικό.

Καλημέρα και στον Χρήστο. Ένα απίστευτο ποτάμι κι αυτός. Η λιμνή δεν έχω καταλάβει. Μάλλον ποτάμι μοιάζει. Καλημέρα και στις τρεις χάριτες, στην Τίνο, οι φωτογραφίες. Είστε παντού και αυτό είναι ωραίο, εκτός από εδώ που δεν θέλουμε να είστε αυτές τις μέρες γιατί βράζει το τοπίο. Λοιπόν, με τελευταίο ταγκό στο Παρίσι πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Stars, ένα τραγούδι soundtrack για την απόψινή νύχτα που θα πέφτουν τα αστέρια βροχή, και ένα τραγούδι για το μεγαλύτερο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού που λάμπει, λάμπει όλα κεφαλαία τα γράμματα της λέξης και εμπνέει και αισιοδοξούμε κάθε φορά που ο Μίλτος όχι απλά παίρνει ένα μετάλλιο αλλά βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τεράστιος.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958 στα αυτάκια σας και είναι κάτι πραγματικά αναπάντεχο αυτό που συμβαίνει στην Αμερική. Μάλλον είναι εξηγήσιμο αν μη τι άλλο, γιατί κάθε δράση η οποία ισοπεδώνει τη ζωή κάποια στιγμή θα φέρει αντίδραση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η χθεσινή νίκη ενός κοριτσιού, της Peggy Flanagan, κοριτσιού 40 φεύγα είναι, αλλά η ψυχή της το λέει, η καρδούλα της το λέει, είναι σαν κορίτσι που μάχεται για την παιδική φτώχεια, για τους αόρατους, για τους ηθαγενείς όντας η ίδια η Ινδιάνα, για τη στεγαστική κρίση, για τα πάντα. Χθες ήταν αμφίροπο αν θα κερδίσει το χρήσμα για τη γερουσία. Σήμερα τα ξημερώματα πήρε τη μεγάλη μάχη με 60%. Η σκέψη όλης της προοδευτικής Αμερικής, όλων των μυαλών που έχουν πάθει blackout με αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ, είναι μαζί της, είναι κοντά της. Η Peggy Flanagan ενσαρκώνει μαζί με τους υπόλοιπους που αυτή την εποχή στην Αμερική καταφέρνουν μια σειρά από πολύ δυνατές νίκες και φυσικά τον πρωτομάστορα Μαμπντάνι να αλλάξει το κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο εμπεριέχει τη δυσαρέσκεια, εμπεριέχει την παρέτηση, την απογοήτευση με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Τραμπ, να αλλάξει το κλίμα σε ελπίδα. Θυμηθείτε μου, κάτι καλό θα γεννηθεί στην Αμερική. Μόνο αισιοδοξία πια.

Όπως λέει και ο Φάνης Λιάκος, σαν να είμαστε σε ένα πολυτελές lounge στη Νέα Υόρκη για να πίνουμε μια ποτάρα αυτή την ώρα είναι. Και όλα αυτά δωρεάν που θα έπρεπε να δίνετε και από 10 ευρώ για να τα απολαμβάνετε. Να βγάλουμε κι εμείς κάτι τίσης.

Γράφει ο Λέξης Γαβαλάς σήμερα το πρωί που εγώ τον εκτιμώ, μάλλον χθες βράδυ το έγραψε. Απίστευτα πολύ, γιατί και κοσμοπολίτης είναι και παιδί της πιάτσας και αισθητική έχει. Τι συμβαίνει, λέει, στη χώρα μου, στα νησιά μας, στο ήθος μας, στις συμπεριφορές μας. Έχω πάθει σοκ με τη χρήση της ελληνικής γης και ειδικά του τουρισμού μας. Εξαλωσύνη, λέει, υπάρχει στην Ίμπιζα και στο Σαν-Τροπέ. Αλλά το χάλι της Ελλάδας δεν συγκρίνεται με κανέναν. Είδομεν. Πάρα πολύ σωστά τα λέει.

Λοιπόν, να πω ότι πληθαίνουν τα άρθρα για το πώς το AI παίρνει τις δουλειές των ανθρώπων και τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να αντιδράσουν. Είχε χθες ένα εξαιρετικό podcast το New Yorker, If AI Takes the Jobs of Your Young People, How Will They React? Πώς θα αντιδράσουν οι νέοι άνθρωποι? Θα τα πάνε στο κρανίο, αυτό θα κάνουν. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή κινητικότητα σε σχέση με το AI. Θα δούμε τι θα γίνει.

Έχουν ένα πολύ ωραίο κομμάτι σήμερα οι New York Times για την έκλειψη που συμβαίνει σήμερα και που είναι πραγματικά ένα από τα σπάνια φαινόμενα. Υπάρχει λέει μια οικειότητα που καλλιεργείται κάτω από μια ολική ολιακή έκλειψη, ολική έκλειψη του ηλίου όπως είναι αυτή η σημερινή. Οι άνθρωποι περνούν μήνες, ακόμα και χρόνια, προετοιμαζόμενοι για ένα γεγονός που διαρκεί ελάχιστες στιγμές. Συγκεντρώμαστε λέει στα στάδια, στις άκρες των αυτοκινητόδρομων, πάνω σε πυραμίδες, σε βάρκες στη θάλασσα, φοράμε τα γυαλιά της έκλειψης και στρέφουμε το βλέμμα μας στον ουρανό. Μια μεμφιστική υπενθύμηση ότι βρισκόμαστε πάνω σε ένα βράχο που στροβιλίζεται γύρω από ένα αστέρι στο διάστημα, μέρος ενός συστήματος πλανητών μέσα σε ένα γαλαξία που υπάρχει εντός ενός άπειρου σύμπαντος, αλλά περισσότερο και από αυτό προσφέρει μια πρωτόγονη αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος μέσα από την κοινή απελπισία και τη χαρά κάτω από μια ουράνια αναγέννηση. Είμαστε όλοι λέει τόσο απορροφημένοι από τα προβλήματά μας στη γη. Κάποιες φορές, λένε οι New York Times, χρειαζόμαστε ένα λόγο για να κοιτάξουμε ψηλά. Η Κατρίν Μίλλερ υπογράφει αυτό το υπέροχο κείμενο στην κορυφαία εφημερίδα του κόσμου σήμερα.

Είμαστε, λέει, στην κορύφωση σήμερα ενός ακόμα φοβερού καύσωνα στην Ευρώπη, από αυτούς που εδώ δεν έχουμε βιώσει καύσωνα φέτος. Μην είμαστε και αχάριστοι, αλλά θα έχει, λέει, σήμερα Ισπανία, Γαλλία 42, 43, 38, Λονδίνα. Μου έλεγε χθες κάποιος που πάει στο Λονδίνο ότι θα έχει 36, 37, λέει, και δεν έχει το σπίτι air condition. Στην Ελλάδα σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα, θα φτάσει στα 38, αλλά το 15 Αύγουστου, λέει, εδώ τώρα δες, είμαστε και λίγο γκαντεμόσαυροι, θα χρειαστεί ζακετούλα και βροχούλες θα έχει και θα χρειαστεί ζακετούλα όπου και αν είναι κανείς. Όχι ότι δεν είναι η δροσιά ευπρόσδεκτη, αλλά τώρα να πας μέσα στη... να κάνεις τα τελευταία μπάνια, ας πούμε, το Αυγούστου και να είναι έτσι.

0: Λοιπόν, γράφει η Τίνα η Μανδυλαρά σήμερα. Συνάδελφός μου δουλεύει στο πρώτο θέμα και στη Λάιφο. Ολοένα και περισσότερο διάφοροι ηθοποιοί, παρουσιαστές, συμμετέχονται σε reality, celebrity, ανθιποσελέμπριτι, wannabe διασκεδαστές ή όλα αυτά μαζί, πλασάρονται ως δημοσιογράφοι και παίρνουν τη θέση δημοσιογράφων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Η αρχή, λέει, έγινε με τον Τσιμιτσέλη να πλασάρεται ως δημοσιογράφος στη θέση της Ρέβη στο Sky και η αποτυχημένη, καθώς φάνηκε, συνταγή συνεχίστηκε στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, όπου αυτό που εμείς παλιότερα λέγαμε σαχλαμάρα έχει γίνει κανόνας. Ευθύνη, λέει η Τίνα, έχουν όλοι, από τα στελέχη των εκπομπών μέχρι τους διευθυντές των προγραμμάτων και κυρίως οι κοινικοί ιδιοκτήτες. Η κατάσταση έχει παραγίνει και νομίζω ότι έχουμε μείνει, λέει, κάτι ελάχιστοι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες, όπου πραγματικά οι συνάδελφοι σέρνουν κουπί να προασπιζόμαστε τα αυτονόητα. Το νου σας, γιατί σε λίγο δεν θα μείνει κανείς σε αυτή τη δουλειά και το άλλοτε δημοσιογραφικό περιεχόμενο θα καταλήξει χαχανιτό σε πρωινάδικα και πλάκα λυκείου σε εκπομπές που δεν θα βλέπει και δεν θα ακούει πια ούτω κάτι μας. Συγγνώμη που σας χαλάω τις διακοπές σας, αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχει πια τίποτε να διακόψει κανείς στον κλάδο.
1: Now going back to actually the first composition of mine done in combination with a very great Dizzy Gillespie composition called Cubano B, Cubano Bop.

0: Great.
1: Λοιπόν, η δημοσιογραφία είναι όλα αυτά που είπε η Τίνα λίγο πριν, περνάει αυτή την κρίση, αλλά μεταξύ μας, και κάτι που δεν το λέμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, περνάει και άλλη κρίση. Την κρίση της σιωπής. Ότι δηλαδή όσοι είναι ενεργοί, ακόμα, δεν μιλούν. Βλέπεις, ρε παιδί μου, στα social αναρτήσεις περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων, αλλά για όλα τα ασύλληπτα που συμβαίνουν γύρω μας, λίγο πιο πέρα, παγκόσμια, σιωπή, μη τυχόν, και ποιος ξέρει τι φοβάται ο καθένας. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα για τη δημοσιογραφία σήμερα, για μένα. Και άνθρωποι που τους ήξερες κάποτε και είχαν ανησυχίες, βλέπεις σε τι ύπνωση οι θελημένοι έχουν πέσει και ανατριχιάζεις. Βάλε λίγο Miles Davis, σε παρακαλώ.

Λοιπόν, όσο παίζει ο Miles Davis, να πω ότι εντάξει, δεν θα λέμε τα αυτονόητα, το ότι είναι επικίνδυνο να επιτίθεται κανείς σε Ισραηλινούς τουρίστες είναι ηλίθιο, ανόητο, επικίνδυνο, ρατσιστικό, φασιστικό. Υπάρχουν τρόποι να εκδηλώσει κανείς στο φρικτότερο καθεστώς της Μέσης Ανατολής, στο καθεστώς με την Νετανιάχου, την αντίθεσή του με κάθε τρόπο. Αλλά τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι ψευτομαγκές. Ναι, συμφωνώ σε όλα όσα λέγονται στο δημόσιο διάλογο, ακόμα και ότι αλλάζουν χέρια ολόκληρες περιοχές της χώρας. Αλλά εμείς το επιτρέπουμε να αλλάξουν. Εμείς δώσαμε τις βίζες, εμείς πήραμε το χρήμα, κάποιοι πούλησαν. Δηλαδή τώρα εκ των υστέρων αυτοί που πούλησαν τα πάντα, τα οικόπεδά τους που βρήκανε, τα πρικιά, ας πούμε, ξαφνικά έχουν πάθει και λένε φταίει ο κόσμος όλος, όλοι φταίμε. Αυτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον ωραιότερο των ωραιότερων. Δεν νομίζω ότι τέτοια φωνή στη μαύρη μουσική, τέτοιο elegant έχει υπάρξει ποτέ, και θα είμαστε μαζί ξανά αύριο το πρωί στις 9. Αύριο την Παρασκευή, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα είμαστε εδώ από τις 9. Ο Φάνης Λιάκος φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο, καλές διακοπές στην Εύη Καρκίτη. Πάμε με ένα τκινκόλ για φινάλε.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, στο ραδιόφωνο σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Έτσι μπορείτε να είστε κοντά μας και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Για την ακρίβεια, έτσι μπορούμε να είμαστε εμείς κοντά σε εσάς.

Εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Καλημέρα» και είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα και κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο που από την πρώτη στιγμή που το διάβασα το καλοκαίρι σκεφτόμουν ότι πρώτον ότι είναι βιβλιάρα και επιτρέψτε μου τη λέξη, είναι μία εξαιρετική έκδοση, είναι ένα υποδειγματικό από κάθε άποψη βιβλίο για ένα από τα πιο μυθικά πρόσωπα στο χώρο της μουσικής και όχι μόνο, και σκεφτόμουν ότι ανυπομονούσα για την ακρίβεια, για την ημέρα που θα έκανα αυτή την εκπομπή μιλώντας με τον συγγραφέα που ερεύνησε πάρα πολύ για να φτιαχτεί αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος του «Πάμε στη Χονολουλού», Κώστας Μπέζος, 1905-1943, έρευνα, κείμενα, επιμέλεια, Δημήτρης Κούρτης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έολος, συνοδεύεται και από ένα CD με σπάνιες ηχογραφήσεις του Κώστα Μπέζου, κάποιες από τις οποίες επανακυκλοφορούν για πρώτη φορά μετά την πρώτη της ηχογράφηση τη δεκαετία του 1930. Κώστας Μπέζος, ένα σπουδαίο, ένα μυθικό πραγματικά πρόσωπο για το οποίο ξέραμε πολύ λίγα και τώρα πια έχουμε μία πλήρη βιογραφία του. Ας ξεκινήσουμε με μουσική, έτσι ακριβώς ξεκινάει και το CD που συνοδεύει το βιβλίο και στη συνέχεια καλημερίζουμε στην εκπομπή τον Δημήτρη Κούρτη γιατί θα ήθελα να το ρωτήσω πολλά.

0: Μουσικός, σκητσογράφος, γελιογράφος, γραφιάς εφημερίδες, όλα αυτά και ο Κώστας Μπέζος, όλα αυτά και άλλα σε μια πολυτάραχη η αλήθεια είναι ζωή. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι αποτέλεσμα μιας πολύ σπουδαίας έρευνας του κοινωνιολόγου Δημήτρη Κούρτη για τη ζωή και το έργο του Κώστα Μπέζου. Παρουσιάζει για πρώτη φορά σπάνιο υλικό, φωτογραφίες και κείμενα. Αναφέρεται σε άγνωστες σε πολλούς λεπτομέρειες της πορείας του στη μουσική και τη δημοσιογραφία. Ουσιαστικά μας συστήνει σε μια τεκμηριωμένη πλέον βιογραφία ένα από τα πρόσωπα που ήταν μυθικό για όσους από εμάς πρωτακούσαμε, κάποιοι κυρίως συλλέκτες αρκετά νωρίς, μετά το 70 και οι περισσότεροι ακόμα πιο αργά, όταν κυκλοφόρησαν δίσκοι βινιλίου με το τραγούδι «Ήσουν αξυπόλυτη» και τότε εμείς οι παλιοί ραδιοφωνατζίδες που κάναμε εκπομπές από το τέλος του 80 και τις αρχές του 90 και αγαπούσαμε τα ρεμπέτικα, ψάχναμε και ακούγαμε και διαβάζαμε το όνομα Αλφα Κωστής, Αλφα Τελεία Κωστής, στα εξώφυλλα των βινιλίων και μας ήταν ένιγμα. Αυτό το όνομα, οι συλλέκτες η αλήθεια είναι βοήθησαν πολύ και ήταν οι πρώτοι που κατάλαβαν πως ο Κωστής ήταν το ίδιο πρόσωπο με τον χαβαγίστα Κώστα Μπέζο. Και μετά μαθαίναμε κι άλλα, άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες του. Αυτό όμως που κάνει ο Δημήτρης Κούρτης στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι καταπληκτικό. Έψαξε αρχεία, συνδύασε στοιχεία, συγκέντρωσε και παρουσιάζει το σπάνιο υλικό που σας προανέφερα. Και χαίρομαι πολύ που θέλω, που μπορώ να τον ρωτήσω, γιατί θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Χαίρομαι πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα ξεκινήσουμε με μια καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση στην εκπομπή να μιλήσουμε.
0: Η χαρά είναι όλη δική μου και πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ που έβγαλες αυτό το βιβλίο. Μακάρι να είχαμε τόσο τεκμηριωμένα βιβλία με τόσο σπάνιο υλικό για τόσους ανθρώπους για τους οποίους ξέρουμε πολύ σκόρπια πράγματα και όχι ολοκληρωμένα. Είναι φοβερό το βιβλίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πιο κλασική ερώτηση που κάνουμε σε κάποιον που έχει φτιάξει ένα τέτοιο βιβλίο και που έχει κάνει και όλη αυτή την έρευνα. Πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Πώς ξεκίνησαν όλα? Το Κώστα Μπέζο τον ήξερα και εγώ ως Κωστή, βέβαια, από τη δεκαετία του 90, από κάποιες συλλογές που κυκλοφορούσαν τότε στις εφημερίδες με ρεμπέτικα. Και έκτοτε ήταν για μένα ένα μεγάλο μυστήριο. Υπήρχαν διάφορες διαμάχες στα φόρουμς. Αν ο Κωστής είναι ο Κώστας Μπέζος, αν ο Κώστας Μπέζος είναι ο Κωστής.
0: Τα θυμάμαι αυτά.
1: Και κάπως πορεύτηκα και εγώ με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ναι, υπήρχε, υπάρχουν ακόμα δηλαδή. Οπότε στην πορεία το 2014 ο φίλος Gordon Ashworth αποφάσισε να κυκλοφορήσει τα 12 ρεμπέτικα του Κώστα Μπέζου, ως Κωστής φυσικά, με το ψευδώνυμο Κωστής, για το κοινό της Αμερικής, γιατί σκέφτηκε ότι μια τέτοια κυκλοφορία ρεμπέτικα με κιθάρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εγώ θα τον βοηθούσα να μεταφράσω τα lyrics, τους στίχους, από τα ελληνικά στα αγγλικά, γιατί θα έμπαινε μέσα στο βινίλιο έτσι και μια σελίδα με μετάφραση στίχων. Τότε μου χρητεύτηκε και εμένα η ιδέα να κάνω και εγώ μια προσπάθεια να μήπως βρω κάποιες φωτογραφίες, μήπως λύσω και εγώ το μυστήριο, γιατί να σημειώσουμε δεν υπήρχαν φωτογραφίες του Μπέζου, εκτός από μία ίσως με τα σπραγουλιά που κυκλοφορούσε τότε στο ίντερνετ. Και για να μην τα πολυλογώ, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, από συγγενείς ή συγγενείς, άλλους μακρινούς συγγενείς, βρέθηκε ένα κουτί παπουτσιών φωτογραφίες σε ένα υπόγειο που μου δόθηκε και τότε έκπληκτος ήρθα σε επαφή με αυτό το απίστευτα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όπου ο Κώστας Μπέζος απεικονίζεται με πολύ γνωστούς μουσικούς και καλλιτέχνες εποχής, με τον Ατίκ, σε περιοδείς με τη μάντρα του Ατίκ, τέλος πάντων. Και ξαφνικά αυτή η κυκλοφορία στην Αμερική το 2015 βγήκε τελικά. Απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπήκε μέσα 28 σελίδες βιβλιαράκι με ανέκδοτες φωτογραφίες. Ακολούθησε και δεύτερη έκδοση με τις Χαβάγιες του επίσης στην Αμερική στο ίδιο label, στην Olvido Records, στην παραγωγή με τη Mississippi Records, το 2017. Και είχαν ήδη περάσει 3-4 χρόνια τέλος πάντων την ενασχόληση με το θέμα και παρατήρησα ότι υπήρχε εδώ ένα πεδίο έρευνας πολύ σημαντικό. Έβλεπα μια φανταστική ιστορία να έρχεται στην επιφάνεια. Άρχισα να εμβυθίζομαι σε ψηφιοποιημένα αρχεία εφημερίδων, σε ιδιωτικά αρχεία, σε αρχαϊκές συλλογές, να βρίσκω άλλες φωτογραφίες, να έρχομαι σε επαφή τέλος πάντων με άλλους ανθρώπους από το εξωτερικό για να προσπαθήσω να λύσω λίγο το μυστήριο ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και πώς πορεύτηκε. Βρήκα προσωπικά του κείμενα, σκίτσα και άλλες φωτογραφίες και σιγά σιγά άρχισε να σχηματίζεται έτσι μια ιστορία που ένιωσε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βγει προς τα έξω και να βιώσει έτσι ο αναγνώστης τα ίδια συναισθήματα και να ταξιδέψει με τον τρόπο που εγώ ταξίδεψα στην εποχή του Μεσοπολέμου, έτσι. Πώς, δηλαδή η μικροϊστορία μπορεί να μας δώσει άλλες εκφάνσεις μιας εποχής, πέρα από την επίσημα καταγεγραμμένη ιστορία. Κάπως έτσι πορεύτηκα δηλαδή. Και παράλληλα, αυτό που ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι προσπάθησα να βάλω στο μουσικό χάρτη, στον ελληνικό μουσικό χάρτη, αυτό το μουσικό είδος που άνθησε για αρκετά χρόνια εκείνη την εποχή, τις χαβάγες. Χαβάγες το ονομάσαν εδώ, που ήταν μια μουσική με επιρροές από τα νησιά της Χαβάης, που για πάρα πολλούς και σύνθετους λόγους έγινε πολύ μεγάλη μόδα στην Ελλάδα, με κύριο εκπρόσωπό της τον Κώστα Μπέζο.
0: Νομίζω ότι κάποιος και να μην έχει...
1: Και το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς, ναι, που είναι περίπου... Ναι.
0: Ναι. Το βλέπουμε στο βιβλίο αυτό, ναι, το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Νομίζω ότι κάποιος ακόμα και να μην έχει ιδέα από τις Χαβάγες, να μην ξέρει τίποτα, έχεις επιλέξει στο πρώτο κομμάτι του βιβλίου σου που μιλάς για την εποχή του Μπέζου να έχεις πολύ εκτενή αναφορά στις Χαβάγες και νομίζω ότι ο καθένας, ακόμα και ιδέα να μην έχεις, καταλαβαίνεις και μαθαίνεις τι είναι οι Χαβάγες. Εγώ ήμουν από αυτούς που ήξερα κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσα όσα γράφεις εδώ. Αυτό ήταν ένα δυνατό κομμάτι του βιβλίου, ήθελε πολύ ψάξιμο.
1: Ναι, είναι ένα δυνατό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο όντως γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η μουσική τέλος πάντων. Υπάρχουν αναρρύθμιτες ηχογραφήσεις τραγουδιών με τη χρήση τουλάχιστον ενός τέτοιου μουσικού οργάνου, που για όσους δεν γνωρίζουν είναι απλά μια τροποποιημένη κιθάρα που παίζεται με σλάιντ ξαπλωμένη στα γόνατα του μουσικού. Προέρχεται από τη Χαβάη. Ήταν από το 1898 και έπειτα, όταν τα νησιά της Χαβάης έγιναν η υπερπόντια κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί Χαβανέζοι μουσικοί άρχισαν να ταξιδεύουν στην Αμερική παίζοντας αυτό το είδος μουσικής, που για κάποιο λόγο έτσι έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και άρχισε να δημιουργεί κάποιες στερεοτυπικές πεπιθήσεις ότι στη Χαβάη τέλος πάντων είναι όλα πολύ όμορφα και παραδεισένια, με λαμψή όμορφοι άντρες παίζουν Χαβάγες, ενώ οι μίγυμνες γυναίκες χορεύουν κάτω από το φως της Σελήνης. Συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο έτσι πολύ καθοριστικά στο να θεωρηθεί Χαβάη ήδη από τότε τουριστικός προορισμός. Στη συνέχεια πολλοί από αυτούς τους μουσικούς ταξίδεψαν και στην Ευρώπη, στην Αγγλία κυρίως και λίγο στη Γαλλία. Και μέσα από πάρα πολλές ιστορικές συγκυρίες και συμπτώσεις, κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν και στην Αθήνα το 1925-26, όπου ο Αρίσταχος Δημητρίου, που ήταν ο συνεργάτης του Μπέζου, ήρθε σε επαφή με αυτή τη μουσική. Αργότερα ήρθε και ο Μπέζος. Τα λέω πολύ αναλυτικά στο βιβλίο.
0: Πολύ, πολύ. Και με κάποιο τρόπο. Και πολύ ενδιαφέροντα επίσης.
1: Τις πρώτες μουσικές μπάντες.
0: Ναι. Λοιπόν, Δημητρή, ο ηχολήπτης μας είναι ο Γιώργος Λιάκης και θα του πω έναν αριθμό τώρα, γιατί αφού μιλάμε για τις Χαβάγες και αφού μιλάμε για τη Χονολουλού, ας πάμε στο 16 για να πάμε κυριολεκτικά στη Χονολουλού. Να ξαναπώ και πάλι ότι το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD που έχει ηχογραφήσεις που αρκετές από αυτές τις ακούμε κάποιοι για πρώτη φορά, κυρίως στα μουσικά θέματα. Και όχι μόνο όμως, αυτό ίσως είναι από τα τραγούδια που το ξέρετε, γιατί το έχουν διασκευάσει και νεότεροι. Θα πάμε να το ακούσουμε όμως την πρώτη του εκτέλεση, εκείνη που ηχογραφήθηκε 28/9/1935. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κούρτης θα παραμείνει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.

0: Διαβάζω από ένα δημοσίευμα που υπάρχει στο βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα και αναφέρεται στις Χαβάγες. Γράφει λοιπόν το δημοσίευμα αυτό σε εφημερίδα «Όταν οι σκετσογράφοι παίζουν κιθάραν». Ο γνωστός και φίλος σκετσογράφος κύριος Κώστας Μπέζος την χάνει και κιθαριστής. Και τούτο μεν δεν παρουσιάζει ουδε μία ανεξαιρετικότητα. Οι μισοί τουλάχιστον είναι ο Έλληνες, όταν μάλιστα συμβαίνει να είναι και μπαρμπέριδες, παίζουν κιθάρα ή μαντολίνων. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία σημασία εάν και ο κύριος Μπέζος, όταν δεν ζωγραφίζει, επιδίδεται εις τη μουσική. Αλλά εις την περίπτωση, η μουσικότης του κύριου Μπέζου έσχεν αποτελέσματα φοβερά και τρομερά. Εισήγαγεν στην Ελλάδα μας τις Χαβάγες και εφόσον οι Χαβάγες κατέκτησαν σήμερον την πατρίδα μας, πρέπει να γραφεί και η ιστορία της εισαγωγής των. Θριαμβευτική εμφάνιση στο ατελιέ, το σουξέ στα Νέα Παναθήνεα, τα κατάμαυρα άσπρα πουλιά. Διαβάζω φράσεις από το δημοσίευμα αυτό, ένα από τα ντοκουμέντα που έχει ο Δημήτρης Κούρτης στο βιβλίο του για τον Κώστα Μπέζο, και εγώ θα ρωτήσω τι είναι τα άσπρα πουλιά.
1: Τα άσπρα πουλιά ήταν το μουσικό σχήμα που ίδρυσε ο Κώστας Μπέζος μαζί με τον Αρίσταρχο Δημητρίου το 1930. Στη συνέχεια ο Αρίσταρχος Δημητρίου αποχώρησε από ό,τι καταλαβαίνουμε το 1932, αλλά ο Μπέζος του κράτησε αυτό το όνομα, τα άσπρα πουλιά ή Κώστας Μπέζος και τα άσπρα πουλιά. Ήταν ένα μουσικό σχήμα με διαφορετικούς μουσικούς κάθε φορά, είτε στις ηχογραφήσεις είτε στις μουσικές περιοδίες, το οποίο ταξίδευε... μάλλον πέρα από τις μουσικές εμφανίσεις στην Αθήνα, ταξίδευε και στην ελληνική επαρχία, πραγματικά σε όλες τις ελληνικές πόλεις, η Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Πύργο, Αγρίνιο κλπ. Ενώ επίσης περιόδευσε και στην Τουρκία, στην Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, σε χώρες των Βαλκανίων, Ρουμανία, Σερβία, Λίβανο, Κύπρο, δηλαδή Αίγυπτο, σε πάρα πολλές χώρες Αιγύπτου. Ήταν ένα μουσικό σχήμα το οποίο, ναι, ταξίδευε, παίζοντας Χαβάγες. Θέλω να συμπληρώσω για τις Χαβάγες κάτι, ότι ήταν πραγματικά, δηλαδή, και την εποχή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αγγλία και στη Γαλλία, έτσι, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τουλάχιστον που σε κάθε οικογένεια έχει χάσει τουλάχιστον έναν άνθρωπο στον πόλεμο, έτσι, σε αυτή τη φρεκαλαιότητα του Πρώτου Παγκοσμίου, έτσι όλες αυτές οι αρμονικές μελωδίες από τις χαβανέζικες κιθάρες ήταν πραγματικά και ένας τρόπος φυγής του κόσμου από τις δυσκολίες και τα διέξοδα του πολέμου, πόσο μάλλον και στην Ελλάδα, που είχε βιώσει και την μικρασιατική καταστροφή και όλα αυτά τα κύματα προσφύγων που κατέκλυσαν, ας πούμε, την Αθήνα. Και έτσι και σε μια τέτοια ιστορική περίοδο που ο χώρος εμείς είναι σφινωμένος, έτσι μια δεκαετία που πραγματικά έχει τελειώσει, ήταν τεράστια ανάγκη της φυγής και της ονειροπόλης, της υπέρβασης και μέσα σε ονειρικά τοπία που προσέφερε τότε ο κινηματογράφος και η μουσική. Και ειδικά στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, έτσι, αυτή η συνθήκη ανασφάλειας και κρίσης που διαμορφώνεται τότε και όλα τα σοκ, η χρεοκοπία, ας πούμε, η πτώχευση του 1932, σε συνδυασμό με την μικρασιατική καταστροφή και τα πραξικοποιήματα και όλα αυτά, δημιουργούν έτσι στον κόσμο μια αίσθηση ματέωσης, ας πούμε, και μια ανάγκη φυγής σε κάτι εξωτικό, κάτι ιδανικό και παραδεισένιο, όπως οι Χαβάγες. Όλα αυτά και ο Μπέζος πραγματικά είναι ένας... δηλαδή μπορεί να τα δούμε αυτά τα πράγματα μέσα από αυτό το βιβλίο, μέσα από τον Κώστα Μπέζο. Μπορούμε να δούμε την πορεία αυτού του ανθρώπου, να δούμε το αδιέξοδο της εποχής μέσα από τα κείμενά του και την πορεία του, την τάση φυγής, τη χρήση ουσιών που έκανε, τα ταξίδια που έκανε, το ακίνητο που είχε, προσπαθώντας έτσι να ταξιδέψει στο φαντασιακό του σε κάποιον άλλο τόπο μακριά από αυτόν που βρισκόταν, στη Χονολουλού, ας πούμε, ήταν στις Χαβάης κλπ. Ναι, καλά, μπορώ να μιλώ για ώρες, οπότε...
0: Και εγώ να σ' ακούω, ακούω για ώρες, οπότε ναι. Στην τελεία που έβαλες, λοιπόν, εκμεταλλεύομαι τώρα να πω ότι σε ένα κείμενό του, που αν προλάβω μέχρι το τέλος εκπομπής, Θα διαβάσω ένα απόσπασμα, ένα κείμενο του 1933. Λέει κάπου και το έχω σημειώσει: «Θα ήμουν ευτυχής και τους παρακαλώ θερμώς, εάν έκαναν τον κόπο να ρίξουν μια ματιά και άλλοι διανοούμενοι και φιλότεχνοι στη δουλειά μου, γιατί καθόλου παράξενο όλοι οι κόποι μου να πήγαν στα κούφια χωρίς απόδοση καμιά». Νομίζω πως το βιβλίο αυτό με τον καλύτερο τρόπο δείχνει πως δεν πήγαν στα κούφια. Και το σίγουρο είναι ότι διαβάζοντάς το γνωρίζουμε μία απίστευτη προσωπικότητα, πολύ ανήσυχο άνθρωπο, καθόλου σοβαροφανή. Ο τρόπος που γράφει εμένα μου έκανε εντύπωση, τα κείμενά του δεν τα είχα διαβάσει άλλη φορά και τα διαβάζω τώρα. Πώς τα βρήκες με την έρευνα που έκανες σε εφημερίδες, τα βρήκες σε κάποιο αρχείο?
1: Τα κείμενα τα βρήκα σε εφημερίδες, ήταν για μένα κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αλλά βρήκα ένα pattern όμως, ένα μοτίβο. Κατάλαβα έχοντας το φωτογραφικό του υλικό, πολλές από τις φωτογραφίες είχαν από πίσω ημερομηνίες και τόπο. Για παράδειγμα, μια φωτογραφία που απεικονιζόταν να παίζουμε τα Σπερπουλιά έλεγε από πίσω ξέρω εγώ, Βόλος, Νοέμβριος 1934. Ήξερα λοιπόν ότι ο Μπέζος είναι το Νοέμβριο 1934 στο Βόλο. Πήγαινα σε εφημερίδες του Βόλου, έβρισκα ότι όντως ήταν εκεί, του Νοέμβριου, και στη συνέχεια κατόρθωσα να δώσω ονόματα στους μουσικούς που απεικονίζονται στο φωτογραφικό υλικό.
0: Φοβερή.
1: Παράλληλα κατάλαβα ότι όταν βρίσκεται το Νοέμβριο του 1934 στο Βόλο, έχει στείλει την ταξιδιωτική του ανταπόκριση από το Βόλο σε κάποια αθηναϊκή εφημερίδα. Οπότε πήγαινα στις αθηναϊκές εφημερίδες το Νοέμβριο του 1934 και όντως έβρισκα κάποια κείμενά του. Και του Μπαλίν, όταν έβρισκα ένα κείμενο του Μπέζου π.χ. σε μια αθηναϊκή εφημερίδα τον Απρίλιο του 1933 από την Κέρκυρα, ήξερα ότι είναι στην Κέρκυρα. Πήγαινε στις εφημερίδες Κέρκυρας. Τέλος πάντων, και παίζοντας αυτό το pattern, αυτό το μοτίβο τόπου, χρόνου, Αθήνα, εφημερίδας κλπ, κατόρθωσα σιγά σιγά να βρω κάποια πολύ σημαντικά κείμενα μέσα από τα οποία μπορούμε να γνωρίσουμε τον ήρωα, αλλά και παράλληλα να περιηγηθούμε σε τόπους της εποχής του Μεσοπολέμου μέσα από την προσωπική του ματιά, όπως αυτός τα βίωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάποια κείμενα αρκετά προσωπικά, μπορώ να πω.
0: Είναι.
1: Δηλαδή και επειδή ξεφίλησα και εγώ τώρα, προσπαθούσα να βρω αυτό που λέει στο 33, πέσα στο 1935, που λέει Αθήνα, Αύγουστος 1935. Μεσάνυχτα περασμένα στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στο ναδύρι της κινήσεως και στο ζενίθ του γλεντιού. 3 το πρωί. Βαδίζω άσκοπα στους δρόμους. Μαθημένος χρόνια ολάκερος εξενύχτη. Έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Έτσι για να ξενυχτήσω. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος, το βλέπουμε και σε άλλα κείμενα του αυτό, ο οποίος είναι αρκετά ανήσυχος, δεν μπορεί να κοιμηθεί, βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Δημιουργεί έτσι αυτό κάπως μια θλίψη, αλλά από την άλλη όμως είναι και πολύ αληθινός. Είναι πολύ αληθινός και ειλικρινής.
0: Και νομίζω ότι και ο δημοσιογραφικός του και ο δημοσιογραφικός του
1: γνωρίζει.
0: Ναι. Και ο δημοσιογραφικός του λόγος και ο αφηγηματικός του τρόπος, νομίζω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γράψιμό του. Δηλαδή θα τον διάβαζα ένα τέτοιο γράψιμο, θα το διάβαζα και σήμερα. Είναι, δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, τυπικός, φορμαλιστικός με τρόπο να γράψω όπως γράφουν άλλοι. Γράφει πραγματικά με το δικό του τρόπο. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί, η σύνταξή του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που δεν το ήξερα καθόλου και χάρηκα πάρα πολύ που το έχεις βάλει. Αυτό που διάβασες είναι οι πηγολαμπίδες από εκείνο το κείμενο και όλο μέχρι το τέλος είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, επειδή λέγαμε στην αρχή ότι πιο πολύ ακούσαμε και γνωρίσαμε τη φωνή του σε ένα τραγούδι, νομίζω πως Δημήτρη Κούρτη, καθώς μιλάμε για το βιβλίο σου, πάμε στη Χονολουλού, Κώστας Μπέζος 1905-1943, τόσο σύντομη ζωή, τόσο γεμάτη, είναι ζωή έτοιμη για ταινία αυτή. Του Κώστα Μπέζου και η δουλειά που έχει κάνει ο Δημήτρης Κούρτης στην έρευνα, στην επιμέλεια κλπ. Τη φωτίζει σε τόσες πολλές πλευρές που νομίζω ότι αν θελήσει κάποιος να κάνει μια ταινία με τη ζωή του Κώστα Μπέζου, θα πρέπει να το συμβουλευτεί 100% το βιβλίο αυτό. Είπαμε λοιπόν για το βιβλίο, κυκλοφορία της εκδόσης Εύλος, είπαμε για το πρώτο τραγούδι και δεν το ακούσαμε, Δημήτρη, οπότε να πάμε να ακούσουμε το «Ήσουν αξυπόλυτη». Πάμε.

Δύο μέρες μετά από το θάνατο του Κώστα Μπέζου, ο Κώστας, το μιλαχρινό παιδί με τα πολλά ταλέντα, με το ανήσυχο μυαλό και τις τρελές και μάταιες παρορμήσεις, γράφει ο Αλέκος Λιδωρίκης σε ένα κείμενό του στην Ακρόπολη, το οποίο ξεκινά ως εξής. Και τι δεν ήταν? Ποιητής και σκετσογράφος, κιθαριστής και ηθοποιός, δημοσιογράφος, πεζογράφος και πάνω από κάθε τι άλλο ένας παράξενος μποέμ. Ήξερε όλα. Τη ζωή, την ποιήση,

0: είναι κοινωνιολόγος και το βιβλίο αυτό που έχει φτιάξει είναι πραγματικά σπουδαίο, γιατί ουσιαστικά σε μια πλήρη σχεδόν βιογραφία, πραγματικά δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια κομμάτια. Βέβαια έχει ζήσει πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος, ίσως αν κάνει κάποιος μια έρευνα παραδείγματος χάρη στην Αμερική πιο εκτενή να βρει κάποια άλλα. Όμως εδώ για πρώτη φορά ένα πρόσωπο που εμείς το ξέραμε ως όνομα και ως μυστήριο και κυκλοφορούσαν και διάφορα πράγματα γύρω από την ζωή του, υποθέσεις και εικασίες, εδώ τεκμηριωμένα πια αναλύονται και αναπτύσσονται. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι εκτός από όλα τα υπόλοιπα είναι και μια εξαιρετική έκδοση αυτού του βιβλίου. Θέλω να το σημειώσω αυτό, γιατί είναι νομίζω εξαιρετικό το ότι είχε την καλή τύχη αυτό το υλικό του βιβλίου να τυπωθεί τόσο ωραία σε μια τέτοια έκδοση από τις εκδόσεις Έολος, οπότε και τυπογραφικά δηλαδή ακόμα να το δει κάποιος, άμα το ξεφυλίσετε θα καταλάβετε, έτσι. Είναι πολύ πολύ προσεγμένη
1: είναι
0: δουλειά.
1: Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι προσεγμένη δουλειά, και σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά και η Typical Organization, που είναι η ομάδα που ανέλαβε το στήσιμο του, το γραφείο που ανέλαβε το στήσιμο του βιβλίου, με τους οποίους, με τα παιδιά, με τον Τζόσα και με τον Κώστα Βλαχάκη, δουλέψαμε συστηματικά τουλάχιστον επί 3 με 3,5 χρόνια περίπου για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς κάπως κιόλας, και το τελικό προϊόν ας πούμε, που όλοι μαζί κάπως συνθέσαμε, μαζί με τα παιδιά από τις εκδόσεις Έολος, τον Χρήστο και κάτι κουτσαυτή, και μαζί με τους Typical Organization. Επίσης σημαντική είναι η συμβολή και του Μάνθου Μανιού, ο οποίος, και του Σταύρου Κουρούση, οι οποίοι έδωσαν και το ηχητικό για, για το CD του βιβλίου.
0: Ό,τι ακούμε δηλαδή.
1: Οι ηχογραφίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο, ό,τι ακούμε, ναι. Και άλλα πλήστα δηλαδή, ο Μπέζος έχει περίπου 140 ηχογραφίες στις οποίες εμπλέκεται, είτε δικές του συνθέσεις είτε διασκευές. Σε αυτό σημείο βάλαμε κάποιες από αυτές.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ να πω πραγματικά ότι είναι μια ιστορία που άξιζε να υποθεί, να βγει σε μια έκδοση. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να πω, δηλαδή το ερευνητικό υλικό παρά λίγο να με καταπιεί. Δεν μπορούσα να βρω δηλαδή έναν τρόπο να παραθέσω όλο αυτό το υλικό που να έχει νόημα σε ένα βιβλίο. Στην αρχή το σκεφτόμαστε ως ταινίες, ντοκιμαντέρ, λόγω της ενασχόλησής μου και σε αυτόν τον τομέα, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν χώραγε σε μια ταινία, γι' αυτό έγινε βιβλίο τελικά. Και εντάξει, η λύθη είναι παρούσα, έτσι μπορεί να σώσουμε τα πάντα, και να πω ότι η βουτιά στο παρελθόν δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και πρέπει να είσαι εξοπλισμένος με ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους, αλλιώς
0: χάνεσαι.
1: Η νοσταλγία και το παρελθόν θα σε συνθλίψει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Χάνεσαι πάρα πολύ εύκολα.
0: Και δηλαδή χάνεσαι και δεν έχεις, ναι, και δεν έχεις
1: αλλά
0: και κριτήριο.
1: Αλλά συγκεκριμένο στόχο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Δεν έχεις κριτήριο, αλλά άντεξε, γιατί πραγματικά είχα και ερευνητικά εργαλεία να το κάνω αυτό και μεθοδολογία. Και είχα μια ιστορία να πω. Έτσι. Ήταν μια ιστορία που άξιζε και έπρεπε να έρθει στην επιφάνεια για να δούμε πώς αντανακλά και στο σήμερα, γιατί είναι πραγματικά μια ιστορία που αντανακλά και στο σήμερα και μπορούμε εύκολα να συνδεθούμε.
0: Διαβάζω στο διαβατήριο του Μπέζου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο Σωτηρία του 1942 κάποια παιδικά γραμματάκια που λένε «Κωστάκι μου, αγάπη μου, Χρυσή, Κώστα, όταν τα έγραφα όλα αυτά ήσουνα στη Σωτηρία». Ποιος είναι ο Τίτος Καλλύρης που τα γράφει όλα αυτά?
1: Ναι. Ο Τίτος Καλλύρης είναι ο πολύ γνωστός κιθαρίστας, jazz κιθαρίστας, που με πάρα πολλές συνεργασίες και με το Μίμη Πλέσσα και πάρα πολλούς, ο οποίος είναι και ο πατέρας του Θάνου Καλλύρη, του γνωστού τραγουδοποιού. Και είναι συγκινητικό κάπως, ένα τεκμήριο που κάπως έχει νόημα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα από αυτή τη μαρτυρία, από τις παιδικές σημειώσεις ενός 8χρονου παιδιού, του τότε του Καλλύρη, μπορούμε κάπως να, έτσι με ένα τραγικό θα έλεγα λίγο δραματικό τρόπο, κάπως λίγο να νιώσουμε ότι έρχεται και το τέλος.

0: Είναι ένα τεκμήριο που το σκεφτόμουν αν έπρεπε να το βάλω, αλλά τελικά το έβαλα.
1: Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ
0: αυτό.
1: Συγκινητικό.
0: Αυτό, ναι.
1: Ήταν σκητσό.
0: Είναι κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Μπέζου στη Σωτηρία.
1: Ναι. Ναι. Ναι, που λίγο μετά πεθαίνει. Κοιτάω και τα σκίτσα του και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και τα κείμενά του. Στα κείμενά του, ας πούμε, διαβάζω, έχει πάει στην Καλαμάτα, στο Παλαμίδι, στο Μιστρά, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στην Άμφισσα, στην Αθήνα. Έχει κείμενα για τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί μας δίνουν στοιχεία της εποχής πολλά. Ιωάννινα, Παραμυθιά, Δολιανά, Καλπάκια, Μαλιάδα, Κιάτο κλπ. Και διαβάζω κείμενα τα οποία, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Κούρτης, έχουν και πολλά προσωπικά στοιχεία, έχουν όμως, και αυτό κάνει η θελημένα ή άθελά του, μεταφέρει και την εποχή. Μεταφέρει και τον τόπο στον οποίο βρέθηκε. Και μάλιστα πολλές φορές αδιαμεσολάβητα, δηλαδή δεν θέλει να κολακέψει κάποιον, θέλει να παρουσιάσει τα πράγματα όπως είναι. Και μετά κοιτάω και τα κείμενά του και τώρα, ας πούμε, είμαι σε ένα, κοιτάω και τα σκίτσα του, τώρα είμαι σε ένα κείμενό του που είναι στην Άρτα Απρίλης του 36, που βρίσκει έναν, ας το πούμε, οπαδό του Χίτλερ, έτσι. Και βλέπω και ένα σκίτσο του που είναι μήνες πριν από το καθεστώς 4 Αυγούστου, ένα σκίτσο του 36, σκίτσο με το Μεταξά να παρακαλάει το Χίτλερ και το Μουσολίνι να του δείξουν τον τρόπο επιβολής δικτατορίας στην Ελλάδα. Προφανώς βλέποντας το σκίτσο καταλαβαίνεις πως δεν συμφωνεί με τον το Μεταξά. Και είναι και γενναίο όπως το βάζει το σκίτσο τότε. Πότε σκιτσογραφεί ο Μπέζος? Και πόσο δυνατός σκητσογράφος ήταν, δηλαδή τι λένε οι μαρτυρίες γι' αυτό, τι λένε τα σκίτσα του?
0: Ο Μπέζος είναι το ότι σκητσογραφούσε από παιδί. Έχω βάλει και 2-3 τεκμήρια από παιδικά του σκίτσα, τέλος πάντων, που είναι πίσω από σχολικές φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά, στα αρχεία της Σχολής Καλλιτεχνών εντοπίζουμε την εγγραφή του σε ένα μάθημα για ένα μήνα για το 1925, πιθανόν για να δει αν του αρέσει αυτή η κατεύθυνση. Σε συνέχεια πήγε φαντάρος και έπειτα από 2 χρόνια, το 1927, εγγράφεται στη Σχολή Καλλιτεχνών, όπου φυτά κάνει τον πρώτο κύκλο σπουδών, 3 χρόνια, που του έδινε το πρώτο πτυχίο. Αν έκανε και τα υπόλοιπα 4, δηλαδή συνολευτά, θα έπαιρνε και τον τίτλο του ζωγράφου τότε, έτσι είναι κάπως καλλιτεχνών την εποχή. Mm-hmm. Οπότε εγγράφεται στη Σχολή Καλλιτεχνών. Στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας σπουδές το 1929, εργαζόταν ως σκηνογράφος σε θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα, τέχνη την οποία ασκούσε ήδη από την εφηβική και πρώιμη, έτσι, νεανική του ηλικία στο χωριό Μπολάτη, όπου τον ανακάλυψε ένας αρχισυντάκτης εφημερίδας Ακρόπολης και τον έβαλε να σκητσογραφεί σε εφημερίδες. Οπότε λοιπόν από τον Ιανουάριο περίπου του 1929 ο Μπέζος ξεκινάει να σκητσογραφεί στην εφημερίδα Ακρόπολης. Ακολούθησε, μετά ήταν ο βασικός σκητσογράφος της Καθημερινής για τουλάχιστον 2 χρόνια, το 1931 και το 1932. Πέρασε από την Πρωία, από την εφημερίδα Ελληνική, από τη Βραδινή, από το Ελληνικό Μέλλον, από πάρα πολλές εφημερίδες με πάρα πολύ πλούσιο υλικό και χιλιάδες σκίτσα. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Σκητσογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων. Θεωρούνταν top σκητσογράφος, δηλαδή μόνο και το γεγονός ήταν ο βασικός σκητσογράφος όσων γνωστών εφημερίδων το αποδεικνύει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για σχεδόν καθημερινό σκητσο, έτσι, όχι
1: ναι.
0: Που και που, ναι. Οπότε θεωρούνταν πάρα πολύ σημαντικός για την εποχή του και ακόμα και τώρα. Για μένα είναι πάρα πολύ κάπως... Έχει μια ιδιαίτερη γραμμή, έτσι, δεν εσωκλείεται στο πλαίσιο της απλής γεωγραφίας. Και να πω ότι είναι και μια ιδέα, τώρα ίσως φέτος και μια επόμενη έκδοση, είναι την παράθεση των σκίτσων του.
1: Ναι, νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί όπως λέει ο Φωκίων Δημητριάδης, δεν ήταν μόνο λαμπρός σκητσογράφος με το λεπτό και καθαρά ελληνικό σατυρικό πνεύμα, ήταν όμως και αυτό, και είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητάς του και της της δουλειάς του που δεν το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν σας κινήσαμε το ενδιαφέρον να μάθετε περισσότερα για τον Κώστα Μπέζο. Εγώ πάντως από το βιβλίο αυτό του Δημήτρη Κούρτη έμαθα πάρα πάρα πολλά και χαίρομαι που στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει αυτό το βιβλίο. Θα ρωτήσω όμως τον ίδιο όταν μετά από την πολύχρονη αυτή έρευνα κατέληξε σε αυτό το υλικό και το βιβλίο ήταν έτοιμο να βγει. Τι είναι εκείνο που δεν ήξερες για τον Κώστα Μπέζο ή κάποια πράγματα που δεν ήξερες ή τι είναι εκείνο που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτή την προσωπικότητα.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλη ερώτηση, γιατί επειδή είναι τόσα πολλά τα χρόνια πια που ήταν έτσι ένα παράλληλο project μου, μιλάμε για 10 χρόνια στην πραγματικότητα, καταλαβαίνεις ότι από καιρό σε καιρό ήταν κάτι το οποίο μου γούρλωνα τα μάτια, ας πούμε. Μπορώ να πω πάρα πολλά. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα μπροστά στο φωτογραφικό υλικό και είδα ότι είναι μαζί με τον Αττίκ, τέλος πάντων, αγκαλιά και σε ταξίδια, μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα πράγματα με ένα αρκετά σύγχρονο για τη σημερινή εποχή τρόπο, με το ταξίδι, με την εμπειρία και λοιπά, που είναι αρκετά σύγχρονο τρόπος, ας πούμε, και είναι και τάση και των beat λογοτεχνών αργότερα, τη δεκαετία του 50 και του 60.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν, δηλαδή στην πραγματικότητα, αν ασχολούνταν τόσο πολύ με τη λογοτεχνία και την πίση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και ένας beat λογοτέχνης. Αλλά τα κείμενά του στην πραγματικότητα είναι μια προσπάθεια να λογοτεχνήσει, είναι πιο πολύ καταγραφή εντυπώσεων, έτσι, με ένα αρκετά βιωματικό τρόπο. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, δεν ξέρω, νομίζω μπορούν όλοι να συνδεθούν με αυτή την προσωπικότητα. Είναι μια προσωπικότητα που αντανακλάγιζω σήμερα. Με τις ίδιες ανησυχίες, με τις ίδιες τάσεις, ας πούμε, να ανακαλύψει τα πράγματα και τον κόσμο, τον εαυτό του, μέσα από εμπειρίες, και είναι αρκετά σύγχρονος τρόπος προσέγγισης.
1: Επίσης να πω κάτι άλλο που μου έκανε.
0: Γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ αυτή η ιστορία να βγει.
1: Ναι. Κάτι που μου έκανε και εμένα εντύπωση, βλέποντας φωτογραφίες του, τον βλέπεις ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που είναι πιο πολύ χαρακτηριστικοί και φυσιογνωμικά και στιλιστικά με την εποχή τους, και ο Μπέζος ξεχωρίζει, μοιάζει σαν σύγχρονος.
0: Ξεχώριζε όντως, ναι. Έχει πολύ ωραίο στυλ, ντύνεται πολύ ωραία.
1: Σαν σημερινός.
0: Ναι, ξεχωρίζει.
1: Είναι απίστευτο. Όντως, είναι απίστευτο. Λοιπόν, θέλω πολύ να ευχαριστήσω και που μιλήσαμε, αλλά και που έγραψες το βιβλίο αυτό, και κάτι που δεν ξέρουν ίσως οι ακροατές μας τώρα είναι, και θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί έχεις αυτή τη φοβερή ιδέα και πραγματικά στο τσακ έσωσες υλικό. Πρέπει να λυπήθηκες πάρα πολύ, γιατί θα είχες κι άλλο υλικό και είχε καταστραφεί πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκίνησες να ψάχνεις.
0: Εντάξει, ναι, όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να
1: έτσι.
0: σώσουμε τα πάντα. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που μετά από πολύ κόπο φυσικά βρήκα αυτό το υλικό. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κι άλλο. Να πω ότι το φωτογραφικό υλικό και το ερευνητικό υλικό δεν προέρχεται μόνο από αυτό το κούτι που βρήκα. Ήρθα σε επαφή και έκανα συνεντεύξεις με πάρα πολλούς ανθρώπους, με συγγενείς και εναπομείνοντας συγγενείς άλλων συνεργατών του Μπέζου και της εποχής που μου έδωσαν με πολύ μεγάλη χαρά φωτογραφικό υλικό. Βέβαια, υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή υλικό και μουσικό και φωτογραφικό της εποχής, το οποίο βρίσκεται σε αποθήκες, ας πούμε, σε διάφορες πόλεις Ελλάδας, που για τους δικούς τους λόγους οι συγγενείς δεν επιθυμούν να δώσουν. Είτε για συγκινησιακούς, δεν μπορούν να βυθιστούν στο παρελθόν και να σκαλίσουν το φωτογραφικό του υλικό, είτε γιατί πια έχουν τσακωθεί μεταξύ τους. Είναι ένα χαοτικό παιδί, μιλάμε για 100 χρόνια πριν. Αλλά ναι, υπάρχει, το υλικό δεν τελειώνει, αλλά νομίζω αυτό που βρήκα ήταν αρκετό για να υποθεί μια ιστορία που με κάποιους άλλους τρόπους το έχει χαθεί.
1: Ήταν υπέρ αρκετό και πολύτιμο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κούρτη, που μιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή για αυτό. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο που έφτιαξες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μιλήσαμε.
1: Λοιπόν, και θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα προλάβω να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα ταξιδιωτικά του. Καλαμάτα, Αύγουστος 1933. Για να δείτε και πώς έγραφε. Με ένα σκοπό ξεκίνησα από την Αθήνα εδώ και 3 χρόνια να μάθω την Ελλάδα από όλες τις πλευρές της. Και όποιος, γιατί υπάρχουν πολλοί, έχει αντίρρηση πως η Ελλάδα είναι σκάρτη, έχει γελαστεί. Ίσως να είναι βαριά η λέξη που μεταχειρίζομαι εις βάρος εκείνων που έχουν αντίθετες ιδέες και επειδή πιθανόν να τις υποστηρίζουν, τους πληροφορώ ότι η Ελλάς ένα ταμπλό ζωγράφισε με αδρές και θετικές κραγιονιές στο μυαλό μου. Βουνίσιο μεγαλείο και πλέρια πρασινάδα, τυλιγμένα στο διάφανο και παστρικό ατλάζι του ελληνικού ουρανού. Αυτό είναι το πρώτο δώρο που δίνει το περιφρονημένο κράτος μας εκείνον που θα μοιράσει τη ζωή του μαζί του. Είμαι ευχαριστημένος αληθινά γιατί κατορθώνω, χωρίς να είμαι πλούσιος οικονομικός εδώ που τα λέμε, να χαρεί η ψυχή μου τα δώρα της πατρίδας μου, προκειμένου για άνθρωπο που καταπιάνεται με τα κραγιόνια και εκτίρω εκείνους που δεν εννοούν να σπάσουν με μια γροθιά το παχύ στρώμα του πάγου που τους σκεπάζει, να ξεπεταχτούν από το ψυχρό κλουβί της αποστεωμένης νοοτροπίας που τους κρατάει πιστάγκωνα δεμένους ο περιορισμένος κύκλος της δράσεώς τους. Θα μου κάνει κακό αν φανταστεί κανείς ότι θέλω να παραιτήσω τον πρωτοπόρο και τον καινοτόμο. Υπάρχουν πολλοί σαν και μένα που τσιτσιρίζονται από τη φλόγα του ταξιδιού χωρίς να το κατορθώνουν γιατί έχουν υποχρεώσεις ή δουλειές ή υποθέσεις, παραδείγματι, που τους κρατάνε δέσμιους στον τόπο χωρίς να μπορούν να αλλάξουν βήμα. Χρειάζεται μεγάλη παλικαριά να κόψει κανείς την καριέρα του και να ρηχτεί με τα μούτρα στο ταξίδι που έχει πολλές φορές δυσάρεστες περιπέτειες. Όσο για μένα. Τράβηξα το χατζάρι της θέλησης και έκοψα τα σκοινιά των κοινωνικών υποχρεώσεων και προλήψεων αποφασιστικά και πλανιέμαι 3 χρόνια τώρα ροκανίζοντας τις ομορφιές της Ελλάδας, τα παλιά μνημεία γιατί έχει πολλά και άξια θαυμασμού και μελετώντας συγχρόνως την ψυχολογία, τα ήθη και τα έθιμα του καθενός τόπου. Και όλοι σας θα διερωτηθείτε, μα αυτή η δουλειά δεν χρειάζεται παράδες και πολλούς μάλιστα. Εδώ είναι το μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να πηδήσει κανείς όταν είναι φτωχός όπως και ο υποφαινόμενος και να ρίξει λίγη στάχτη στα μάτια του. Γιατί σίγουρα θα οπισθοχωρήσει στην πρώτη μάχη που θα δώσει με τις κοινωνικές προλήψεις και το παρεξηγημένο περιθρονητικό βλέμμα που θα τύχει πολλές φορές να του πληγώσει την καρδιά, γιατί θα είναι υποχρεωμένος να αντλήσει τα οικονομικά εφόδια, εργαζόμενος πάντοτε και όχι διακονεύοντας από το ίδιο μέρος που θα σταθμεύσει για να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Πάλι θα με διακόψετε εδώ με την απορία στα χείλη. Υπάρχει λόγος παρεξηγήσεως από τον κόσμο εφόσον υπάρχει δουλειά στη μέση και όχι διακονιά. Στην περίπτωση αυτή μιλώ εντελώς για το άτομό μου, ο οποίος δεν έχω άλλο μέσον από την κιθάρα μου. Με αυτήν οπλίζομαι και τραβάω από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό, χωρίς να καταφέρνω δυστυχώς να βγαίνω νικητή σε όλη τη γραμμή. Βάλτε χάμω τους εχθρούς να δείτε με τι παλεύω. Με την επιτυχία της συναυλίας πρώτα-πρώτα, έπειτα με την αρρώστια άνθρωποι είμαστε και τελευταία με τους κορδωμένους, σαν να τους έχουν καταπιεί στέκα του μπιλιάρδου, σοβαρούς και σνόμπι λίθιους, οι οποίοι αφιψηλού με περιεργάζονται σαν φαινόμενο, δίχως να έχω ο φουκαράς ούτε λοφείο στο κεφάλι, ούτε καμιά ουρά, μόνο και μόνο επειδή είμαι, λέει, μουζικάντες. Και ξέρετε, μουζικάντες είναι γενικά άνθρωπος που ανεβαίνει στο σανίδι, θα πει για πολύ κόσμο δυστυχώς τελευταία κατηγορία κοινωνικής τάξεως. Και κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.

0: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Είναι 12 η ώρα, 12 και κάτι, είναι η ώρα της Βόλτας που σας κρατά στην τροφιά από το 1.58. Σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Αργυρό, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ξέρετε, όταν λέμε κανονικά όλα, ας πούμε ελληνικά, θα έπρεπε να πω τώρα ότι βρίσκεται στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Γι' αυτό λέμε κονσόλα μια λέξη και ξεμπερδεύουμε. Έρημη πόλη, οι ίσχυες μέρες του Αυγούστου, μπορείς να βρεις πολλούς τίτλους για την εικόνα των μεγάλων αστικών κέντρων και φυσικά της πόλης μας αυτές τις μέρες. Και πλησιάζει και η μέρα που θρυλείται ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος που έχει συμβεί ποτέ, όπου φύγει. Χιλιάδες ευτυχισμένοι αδειούχοι στα λιμάνια και τα διόδια των εθνικών οδών λόγω 15 Αυγούστου. Έτσι είναι το καλοκαίρι, όπως έλεγε και ο καλός μου αγαπητός φίλος Πάρης Μέξης, καλοκαίρι είναι το καρπούζι, καλοκαίρι είναι ο βράχος, καλοκαίρι είναι η θάλασσα, καλοκαίρι είναι η ζέστη, καλοκαίρι είναι τα θερινά τα σινεμά, καλοκαίρι είναι να βγεις να κάνεις μια πρωινή βουτιά την ώρα που δεν έχει η ψυχή, καλοκαίρι είναι το ταξίδι, η εκδρομή, η ζέστη. Ναι, παρερχόταν πάντα στη ζέστη, γι' αυτό λέω να πάμε σε μια θάλασσα μικρή να δροσιστούμε.

Είναι και το τραγούδι θαυμάσιο από τις αξεπέραστες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά είναι και εδώ όμως η Βιτάλη. Ξεχνά όλες τις ερμηνευτικές υπερβολές που κάνει καμιά φορά, κάτι παραπάνω λαρυγγισμούς, κάτι τσαλκάντζες που λένε ας πούμε οι λαϊκοί, το λέει τόσο λιτά και αφήνει αβίαστα να βγει όλη η εκφραστικότητά της και το υπέροχο χρώμα της φωνής της. Στο Μια Θάλασσα Μικρή του Διονύση Σαββόπουλου ασφαλώς, το ξεκίνημα της σημερινής μας επικοινωνίας που θα έχει βέβαια πάλι πολύ τραγούδι ως συνήθως. Θα έχει μια έτσι αναφορά σε διάφορα, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας που λέμε, κάτι για θέματα πολιτισμού και μια μικρή αναφορά, μια υπενθύμηση σε έναν πολύ αγαπημένο και αθόρυβο θα έλεγα γενικσεμνό έτσι καλλιτέχνη, άνθρωπο του τραγουδιού, το Γιώργο Ζωγράφο, που έφυγε μια μέρα σαν για αυτήν το 2005, του Αυγούστου παιδί και αυτός, αρχές Αυγούστου 2 νομίζω γεννήθηκε και στις 12 έφυγε από την ζωή. 23 13 338 456, τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS αποστολή στο 54160 γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο αριθμό που προανέφερα. Φαντάζομαι τα έχετε ήδη όλα μάθει αυτά, όπως και εμείς τόσα χρόνια που σας τα λέμε. Και αποστολή επίσης μηνύματος στον αριθμό 693-007-8291 για να ανοίξουμε παρτίδες και στο Viber.

Driver's Seat, ακούμε και λίγο από τις αγαπημένες επιλογές της ξένης μουσικής. Ρίχνουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα. Αυτή την ώρα κυδεύεται δημοσία δαπάνη ο Στέλιος Ράμφος, όπως διαβάζω, για τον οποίο έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες τόσα και τόσα, που νομίζω ότι για μια ακόμα φορά η τοξική υπερβολή του πληκτρολόγιου βασίλεψε και κέρδισε κάθε άλλη αντίληψη. Μπορούμε να διαφωνούμε, είναι απολύτως βέβαιο, με τον οποιονδήποτε. Μπορούμε να διαφωνούμε μάλιστα και κάθετα και κατηγορηματικά με τις τοποθετήσεις τις ιδεολογικές ή τις φιλοσοφικές, ας πούμε, οποιοδήποτε. Αλλά υπάρχει και ένα σάγραφος νόμος που λέει ότι γενικά δείχνεις και ένα σέβας, ας πούμε, μέχρι τουλάχιστον που να γίνει η εξόδιος ακολουθία που λένε, μέχρι που να φύγει δηλαδή ο νεκρός. Κρατάμε έτσι μια ανακοχή. Βλέπω ότι επειδή ο Ράμφος κατηγορήθηκε ως μια έτσι διχαστική μορφή της μεταπολιτευτικής διανόησης, ιδιαίτερα τοξικά, φανατισμένα και διχαστικά ήταν και τα σχόλια που συνόδευσαν τον θάνατό του και ειδικά το θέμα βέβαια της δημόσιας δαπάνης για την ταφή του, όπως πολύ καλά έγραψε και ο φίλος μου ο Χρήστος Γάμα Παπαδόπουλος, και τι θα θέλατε να γίνει δημόσια δαπάνη και η κηδεία του Καλογερόπουλου, αφού αυκίνος ήταν ανήσυχος τύπος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πάντα συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Η Αργυρό Αρβανιτίδου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μεσημέρι μιας Τετάρτης με πολύ λίγο κόσμο να κινείται στους δρόμους. Αυτό βέβαια έχει και το καλό του, γίνεται η μετακίνηση μια ευχάριστη βόλτα, γίνονται οι δουλειές όλες πιο εύκολα, είτε αφορούν τα ψώνια, είτε αφορούν κάποια δουλειά ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες. Και εκεί με το προσωπικό που υπάρχει, έστω αυτό το που δεν είναι σε άδειες, εξυπηρετήσει ταχύτατα, αν έχεις επιλέξει βέβαια, ή αν είσαι υποχρεωμένος ανάλογα, όπως είναι οι συνθήκες του καθενός, να μείνεις μέσα στην πόλη. Εδώ που τα λέμε, το καλοκαίρι έχει γίνει και λίγο δυστοπικό, έχει γίνει και λίγο πραγματικά αβίωτο, ιδίως αν επιλέξεις τους τόπους της εύκολης προσέγγισης, της πολύ μεγάλης τουριστικής κίνησης. Και έτσι πολλοί επιλέγουν αυτό που λέμε Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, αλλά αυτό βέβαια απαιτεί άλλου είδους πολυτέλεια, να στο επιτρέπει η εργασία, οι συνθήκες, ιδίως όταν είναι και οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, να πρέπει να φροντίσουν είτε τα σχολιά, είτε τις εξετάσεις, είτε οτιδήποτε από αυτά. Και γι' αυτό όλοι συμπυκνωνόμαστε μέσα στο δίμηνο και κυρίως στο εξής μικρό διάστημα, από 15-20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου το πολύ. Κατά τα άλλα τι έχουμε, σήμερα μια ολική έκλειψη ηλίου, να το ξέρετε, δεν είναι ορατή σε εμάς, όχι, ναι, το ξέρει και Αργυρό, το ξέρω και εγώ, το ψάξαμε, το είδαμε, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα εμείς, πρέπει να είσαι από περίπου Ισλανδία, Γρυλανδία για να το απολαύσεις, Ισπανία βλέπει, μου λέει Αργυρό και λίγο Κέρκυρα, ίσως, πάντως είναι από τις 8.30 το βράδυ και μετά, οπότε έκλειψη ηλίου από εκείνη την ώρα και μετά, λίγο δύσκολο να βλέπαμε ούτως ή άλλως. Τι άλλα νέα έχω να σου πω, έχω και άλλα να σου πω, γιατί εγώ παρακολουθώ και λίγο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που ξέρω τώρα ότι δεν είναι και το φαβορί εδώ του 958 να μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά θα το κάνω όμως, γιατί έχω δύο κουβέντες να σας πω, και για αυτήν την υπέροχη αθλήτρια, την Κατερίνα Στεφανίδη, την αγέραστη πραγματικά αθλήτρια, και για τον Τεντόγλου που γράφει με τον τρόπο του αυτός την ιστορία του, αλλά μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, έβλεπα μια πολύ ωραία φωτογραφία σήμερα το πρωί και σκέφτομαι πραγματικά αυτή τη μεγάλη πορεία που έχει κάνει. Πάνω από 20 χρόνια πρέπει να ασχολείται με το άθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη, στα 36 της τώρα παρακαλώ. Είναι σπάνιο φαινόμενο για μια αθλήτρια να μπορεί να αντέχει τόσα χρόνια και βέβαια μια αθλήτρια η οποία έχει γεμίσει τις προθήκες της εκεί με τίτλους και με μετάλλια και έχει προσφέρει και πάρα πολλά στο επικοντό το γυναικείο. Η φωτογραφία που έβλεπα είναι λίγο πριν βγει στον αγώνα που της φτιάχνει το πάνω μέρος από το μπουστάκι της, ο άντρας της, έχοντας συγχρόνως μπροστά στο μάρσιπο και το μικρό τους γιο που είναι ηλικίας ενός έτους, γεννημένος τον Ιούλιο του 25 είναι ο γιος. Ο Μίτσελ Κρίερ λοιπόν, ο σύζυγος και ευρωπονητής της, χαμογελά και της διορθώνει εκεί το μπουστάκι για να μπορέσει να είναι στο σωστό σφίξιμο, ύψος και τα λοιπά για τα άλματά της, χαμογελά εκείνη στο φακό και είναι πραγματικά μια πανέμορφη στιγμή, οικογενειακή και ταυτόχρονα και αθλητική. Στεφανίδη, η οποία στις δηλώσεις της είπε μάλιστα και το αμίμητο, δύο αμίμητα ακούσαμε, ένα από τον Τεντόγλου, το ίσως η αθλητική ατάκα της χρονιάς, και ένα και από την Στεφανίδη που είπε ότι είμαι με δανεικά κοντάρια γιατί τα δικά μου δεν έκαναν και αυτά τα οποία μας δώσαν εδώ είναι πάρα πολύ μακριά και δεν με βολεύουν. Και ζήτησα λέει από δύο φίλες μου, μια Αγγλίδα και μια άλλη αθλήτρια στο επικοντό και μου δάνεισαν κοντάρια. Και μένει εκεί ο ρεπόρτερ λίγο παγωτό και της λέει καλά είναι δυνατόν εσείς παγκόσμια πρωταθλήτρια, αυτό, εκείνο... Ολυμπιονίκης να είστε με δανεικά κοντάρια και όμως ναι, συνέβη και αυτό. Το άλλο το καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδατε, είναι οι δηλώσεις που παίρνουν πάντα μετά έτσι από έναν αθλητή, είτε διακριθεί ιδιαίτερα είτε όχι. Ερθιοσπορ έχει τους ρεπόρτερς της μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μετά όταν τελειώνει ο αγώνας παίρνουν 2-3 δηλώσεις. Έτσι έγινε και με τον Μίλτο Τεντόγλου που ακόμα μια φορά πήρε το χρυσό στο άλμα της Μήκος με 8.44 και κόντρα άνεμο. Για όσους ασχολούνται με αυτά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που οποίο έκανε. Τέταρτο χρυσό, τέταρτη συνεχόμενη φορά που παίρνει την πρώτη θέση στο πανευρωπαϊκό και χρυσό μετάλλιο. Πάει λοιπόν να συζητήσει εκεί με τον ρεπόρτερ πώς τα κατάφερε, πώς έτσι αλλιώς, λέγε τις δυσκολίες του ανέμου και ξαφνικά διαπιστώνει, πιάνει μπροστά του, λέει «Α, δεν έχω το μετάλλιο». Λέει, τι έγινε, το ξέχασα λέει το μετάλλιο. Μου το δώσαν λέει εκεί κάτω και το ξέχασα. Και είπε βέβαια, βλακεία, δεν είπα ακριβώς αυτό. Όχι, βλακεία μου, ας πούμε. Και αφήνει το ρεπόρτερ και τρέχει πίσω να πάει να βρει το μετάλλιο, το οποίο το βρήκε τελικά και γύρισε φορώντας το. Ωραία, αυθόρμητη στιγμή. Το έχει αυτό ο Τεντόγλου. Είναι ένας πάρα πολύ ειλικρινής, αυθόρμητος άνθρωπος. Και βεβαίως. Ελπίζουμε να συνεχίσουν με όμορφες στιγμές και επιτυχίες και η υπόλοιπη αποστολή των Ελλήνων στο Μπέρμιγχαμ.

Όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μη σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Το αγαπημένο μας μέρος στη γη, The Boy, πολύ όμορφο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, εγώ ταιριάζω με το καλοκαίρι πάντα. Μπορεί και να μην είναι, αλλά εμένα έτσι μου βγαίνει. Πάντως καλοκαίρι, πριν από 6 χρόνια, 11 Αυγούστου, έφυγε από κοντά μας ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ένας από τους κορυφαίους ποιητές της γενιάς του και σίγουρα ένα από τα εμβληματικά ονόματα για την ποίηση, τη λογοτεχνία, την νεότερη ιστορία πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Ένας ποιητής που έζησε όλη του τη ζωή στην Θεσσαλονίκη, ποιητής, μεταφραστής, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, εκπληκτικός διορθωτής και επιμελητής κειμένων, λένε όσοι τον γνώρισαν. Είχε και την Διαγώνιο πίσω του, πάρα πολύ έργο έχει αφήσει πέρα από το καθαυτοποιητικό. Χριστιανόπουλος που έφυγε από τη ζωή 11 Αυγούστου του 2020. Υπάρχει αρχείο τεράστιο από το 1958, όχι μονάχα λόγω των εκπομπών που έκανε ο ίδιος, προσκεκλημένος από την τότε διευθύντρια Βάνχα Λαμπίδου και με την επιμέλεια του Γιώργου Καλλιεντζίδη Κατοπινά, έχουν σωθεί εκπομπές στολίδια για τη ραδιοφωνία αλλά και για την ιστορία μας. Το πίσω από την Αγία Σοφιά, που είναι μια αυτοβιογραφική διήγηση δική του με συνολικά 14 εκπομπές, είναι η Θεσσαλονίκη και το Ρεμπέτικο, με το Ρεμπέτικο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει ασχοληθεί ειδικά με τον Τσιτσάνη, έχει γράψει και τραγούδια ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Μεταξύ των ανθρώπων που έχουμε κάνει εκπομπές είμαι και εγώ, είναι και η εκπομπή «Ο κύκλος τότε τεχνιέντος». Την Δευτέρα που μας έρχεται, 17 Αυγούστου, θα θυμηθούμε μία από εκείνες τις εκπομπές. Είναι αφιερωμένη όλη στον Ντίνο Χριστιανόπουλο και ειδικά στο κομμάτι των μελοποιήσεών του, αλλά και των τραγουδιών που έγραψε ο ίδιος, όπως αυτό που θα θυμηθούμε τώρα με τη φωνή του Δημήτρη Νικολούδη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Traveling by the Sea, το κομμάτι που ακούμε, ένα πολύ όμορφο οργανικό της αρετής του Σερ. Τελευταίο μέρος της εκπομπής «Η Βόλτα» σήμερα, με την Αργυρό Αρβανιτίδου να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. 12 του Αυγούστου και μια ματιά σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν κι αυτήν. Μας στέλνει να σταθούμε και στον Γιώργο Ζωγράφο. Πριν από αυτό να θυμίσω ότι ήταν 12 Αυγούστου του 1963, όταν ο Μανώλης Γλέζος σε ειδική τελετή στη Μόσχα τιμάται με την απονομή του βραβείου ειρήνης Λένιν. Ήταν 12 Αυγούστου του 1992 όταν έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος οργανοπαίκτης, ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά, ο Τάσος Χαλκιάς, της τεράστιας αυτής μουσικής οικογένειας των Υπηρωτών, των Χαλκιάδων. Και ήταν και 12 Αυγούστου του 2005 όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές μας της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70. Εκπρόσωπος θεωρείται του νέου κύματος, παρόλο που έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη και Μαρκόπουλο και Θεοδωράκη ασφαλώς, ο λόγος για τον Γιώργο Ζωγράφο, με τη φωνή του οποίου θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Φωνή με ιδιαίτερο χρώμα, με τεράστιες ερμηνευτικές δυνατότητες, πολύ δυνατή, καθαρή, μπορούσε να πάει να ερμηνεύσει κάθε είδος τραγουδιού. Άλλωστε είχε πίσω του και πάρα πολύ καλές σπουδές. Είχε και πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον βέβαια καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ο Γιώργος Ζωγράφος. Ο γεννημένος στην Αθήνα 4 Αυγούστου του 1936 παρακαλώ, 4 Αυγούστου του 1936. Τι σου λέει πάλι σαν ημερομηνία. Ακριβώς η μέρα της επικράτησης της δικτατορίας μεταξά. Λοιπόν, και έφυγε από τη ζωή 12 Αυγούστου του 2005. Δυστυχώς κάτω πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, σκληρές συνθήκες που δείχνουν το προηγούμενο της μοναξιάς, καθώς πέρασαν 15 μέρες ώσπου να τον αναζητήσουν, που δεν είχε δώσει δηλαδή σημεία ζωής, στο διαμέρισμα που έμενε μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και ας έρθουμε όμως στον σπουδαίο βίο του, τον καλλιτεχνικό, να θυμίσω ότι ήταν και ηθοποιός εκτός από τραγουδιστής και ότι όλα αυτά ήταν κληρονομημένα, μίλησα πριν για το περιβάλλον, και από το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, ο Νίκος Ζωγράφος, και η μητέρα του ηθοποιός της Λυρικής Σκηνής, η Αλίκη Ζωγράφου. Μετά ο ίδιος ήταν και απόφυτος της σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Τι να περιμένεις από ένα τέτοιο περιβάλλον και ένα τέτοιον άνθρωπο με αυτές τις σπουδές.

Ονδούρας, της Αϊτής, του Σαντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

Εδώ ήταν σε ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με την ποίηση του Νίκο Εγκονόπουλου, το Μπολιβάρ που έχει μελοποιηθεί και από τον Μάνο Χατζηδάκη. Με τον Χατζηδάκη έχουν δουλέψει σχεδόν από τα πρώτα χρόνια του, από την Οδό Ονείρων ακόμη, το θρυλικό θεατρικό του Χατζηδάκη που ανέβαινε στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Έχει τραγουδήσει τον Ιρλανδό και τον Ιουδαίο ασφαλώς και αυτός. Έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο που ανέφερα πριν, λέει εξαιρετικά, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά. Ένα σατυρικό κομμάτι που έχει μελοποιήσει του μπος το Μαρκόπουλος, τους Νεκροθάπτε, η Νεκροθάπτε ο τίτλος. Και βέβαια πολλά τραγούδια που έγραψαν την ιστορία τους και έχουν αφήσει εποχή. Είναι αυτά που έχει κάνει με τον Λίνο Κόκοτο, όπως το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα», όπως το «Τούτο το πρωί», όπως το «Ραχίλ», μάλιστα στο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όπως και στο «Ραχίλ» που πιστεύω να προλάβουμε. Τους στίχους γράφει ο Αργύρης Βεργόπουλος, που αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Αργύρης Βεργόπουλος, να σου πω γιατί και εγώ δεν το ξέρω και το ψάξα, ήταν το ψευδόνυμο με το οποίο έγραφε ο Οδυσσέας Ηλίτης. Θα ακούσουμε επίσης σίγουρα και το «Άκρη δεν έχει ουρανός», για να θυμίσω έτσι μερικά από τα μεγάλα του τραγούδια, αυτά που εδώ που τα λέμε χτίσανε την εφηβεία σε γενιές και γενιές.

Από τον Γιώργο Ζωγράφο, τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ ήταν το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα», αλλά και το «Άκρη δεν έχει ο ουρανός», με την υπέροχη εδώ μουσική του Νότι Μαυρουδή.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πριν ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο, να θυμίσω ότι η στίχη εδώ ήταν του Γιάννη Κακουλίδη. Να θυμίσω ότι σε εκείνη την πραγματικά εποχή που άφησε την μεγάλη ιστορία της λέξης Μπουάτ, τα χρόνια του 60 και του 70, εμφανίστηκε στην... Από εκεί ξεκίνησε μάλιστα, μια Μπουάτ της Μικών, την Θαλάμη, μετά στο Συμπόσιο, στην Πλάκα, η πιο γνωστή πλακιώτικη Μπουάτ, η Απανεμιά, τον φιλοξένησε για πολλά χρόνια, μαζί με πολλές συνεργασίες στις περιόδους του 60, και με τον Μούτσι και με την τώρα Γιαννακοπούλου και με τον Διονύση Σαββόπουλο. Και βέβαια σε όλες αυτές τις συνεργασίες του δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω εκείνη με τον Μίκη Θεοδωράκη, την συνεργασία που είχε ερμηνεύοντας τα γράμματα από τη Γερμανία με τους στίχους του Φόντα Λάδη και με ένα από αυτά τα τραγούδια από αυτή τη δουλειά. Θα σας αποχαιρετήσουμε η Αργυρό Βαρντίδου που είχε την ευθύνη την επιμέλεια του ήχου και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Με αυτή τη διάθεση ξεκινάμε. Σήμερα 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, εδώ στην πόλη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Αγγελάκη 14, δηλαδή στην τοποθεσία 958, που έχουμε απομείνει μοναχοί ο Νίκος Κακαρίκος και η Ελένη Κουρτίδου. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε κάποιοι να είστε μαζί μας, συντονισμένοι, και να μην έχετε κλείσει τα πάντα για να συγκεντρωθείτε στα τυρκουάζ νερά. Και στις ακούει ο Νίκος τυρκουάζ νερά, το πιάνουν δάκρυα συγκίνησης. Μας ακούει κανείς? Λοιπόν, αν μας ακούει, έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας δικούς μας και θέλουμε τη συμβολή σας στη σημερινή εκπομπή, να αντέξουμε την πόλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας, το ξέχασα. Έχω όμως μπροστά μου σκονάκι το Viber, οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. 6930078291 είναι ο πιο πρόσφατος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε αποκτήσει εδώ στον 958. Αν έχετε Viber, εντελώς δωρεάν. Το SMS είναι 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook 9.58 FM R3, υπάρχει και το τηλέφωνο 23 13 33 8 4 56. Είδες που το θυμήθηκα, Νίκο Κακαρίκο, για να μάθεις να κοροϊδεύεις. Είναι τρόλο ο Νίκος, μην τον ακούτε έτσι σοβαρό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ψύχρεμοι, ελπίζουμε κι εσείς, όπως ψύχρεμος είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου, που παρά το καλοκαίρι, τη ζέστη και όλα αυτά, κατάφερε και πάλι να κατακτήσει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ αυτή τη φορά. Τον λατρεύουμε, τον αγαπάμε, είναι γνωστά αυτά. Τι να πει κανείς για τον Μίλτο Τεντόγλου, τον λατρεύουμε ακόμα περισσότερο όταν λέει «Ω, τι έκανα πάλι, ξέχασα το μετάλλιο εκεί» και τα παρατάει όλα και τρέχει να ψάξει «Πού ξέχασα το μετάλλιο». Αυτός είναι ο Μίλτος που όλοι αγαπάμε.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, σήμερα είναι μία Τετάρτη, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Είναι μία έρημη στην πραγματικότητα πόλη που θα γίνει ακόμα πιο έρημη καθώς περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε στον 15 Αύγουστο. Αλλά είναι μία Τετάρτη που περιμένουμε δύο φυσικά φαινόμενα, τα οποία θα ζήσουν πολύ καλύτερα όσοι δεν είναι σε πόλη, αλλά όσοι είναι στην Ήπεθρο. Όλα είναι καλύτερα στην Ήπεθρο, έχω την εντύπωση, και το επιβεβαιώνω κάθε καλοκαίρι όταν καταφέρνω και δραπετεύω λιγάκι. Λοιπόν, από τη μία έχουμε μία σπάνια ολική έκλειψη ηλίου. Οι παλιότεροι θα θυμάστε πότε έγινε η προηγούμενη σπάνια ολική έκλειψη ηλίου. Ήταν το 1999. Εμένα με είχε βρει στη Σκύρο με τα ειδικά γυαλάκια συσκότησης για να μπορώ να κοιτάζω το φαινόμενο ευθεία χωρίς να καταστρέψω τα μάτια μου. Όλοι ήμασταν με τα γυαλάκια και τότε λέγαμε ότι το επόμενο τέτοιο φαινόμενο, η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου, θα γίνει το 2026. Πάρα πολύ μακριά δηλαδή, λέγαμε το 1999, όμως να που έφτασε το 2026 και να που έφτασε και η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου. Νίκο, την έλαβε, σε παρακαλώ. The sunshine of your love.

Θεά η Έλα Φιτζέραλντ, ό,τι και να τραγούδισε. Εδώ πήρε το πασίγνωστο θέμα των Cream και το έκανε δικό της, 100% κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, τι λέγαμε και δεν κλαίγαμε, λέγαμε για την έκλειψη ηλίου, την ολική έκλειψη ηλίου. 27 χρόνια μετά, κάποιοι τη ζήσαμε το 1999, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Νίκο, εσύ είχες γεννηθεί? Όχι, λέει, αγέννητο. Δεν το λέμε αυτό, λέμε ότι δεν είχες γεννηθεί. Τώρα λέει βέβαια το άρθρο που έχω μπροστά μου από την εφημερίδα Guardian, πως κυρίως την ολική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη θα την δουν όσοι βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη της Γρενλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρειας και Κεντρικής Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Και ξέρετε τι έχει γίνει τώρα με τους θεότρελους Ευρωπαίους που θέλουν να ζήσουν αυτό το φαινόμενο. Πάνε κατά μιλιούνια σε αυτούς τους τόπους και οι άνθρωποι που μένουν εκεί φοβούνται ότι δεν θα καταφέρουν να αντέξουν τόσο κόσμο και ότι θα κινδυνεύσουν τα μέρη τους ακόμα και από πυρκαγιές. Η τιμή ενός δωματίου, λέει, στη Λακορούνια, στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, αυξήθηκε κατά 135% σε σύγκριση με πέρσι, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 451 δολάρια, ακριβώς γιατί ο κόσμος που θα πάει στη Λακορούνια για να δει την ολική έκλειψη ηλίου, να σκοτεινιάζει δηλαδή ο κόσμος όλος, είναι τόσος πολλής που η Κορούνια δεν μπορεί να το αντέξει. Στο σημείο αυτό λέμε να ακούσουμε ένα Μεγκούστα του, γιατί τότε ο Μανού Τσάον άμεσα στα άλλα έλεγε ότι του αρέσει η Κορούνια, Λα Κορούνια, Μεγκούστας Λα Κορούνια.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει πάντα αυτό το τραγούδι? Τον Χόρχε Σεμπρούν, ο οποίος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ο Χόρχε Σεμπρούν είναι ο πολύ γνωστός συγγραφέας, αλλά και υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας σε ένα φεγγάρι, και ο άνθρωπος που συνυπέγραψε το σενάριο του Ζήτα μαζί με τον Κώστα Γαβρά. Ο Χόρχε Σεμπρούν λοιπόν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, τότε που ήταν πολύ στα πάνω του, μόλις είχε κυκλοφορήσει το Μεγκούστας του, και ανάμεσα στα είχα εγώ τη χαρά την μεγάλη τότε, με τη μεσολάβηση της τότε διευθύντριας, της Βάνας Καραλαμπίδου, να του κάνω μια συνέντευξη. Και ανάμεσα σε αυτά που μου είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη ήταν ότι, όταν το ρώτησα για τη μουσική που ακούει, ότι τρελαίνεται να ακούει τον Μανού Τσάο, τρελαίνεται να ακούει το Μεγκούστας του, και επίσης τρελαίνεται για τον Μανού Τσάο έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν παιδί του κολλητού του φίλου δημοσιογράφη, και οι δύο εξόριστοι, αυτοεξόριστοι από την Ισπανία, αυτοεξόριστοι φύγανε να σωθούν από την, από το καθεστώς του Φράγκο, και είπε ότι κυριολεκτικά θεωρεί ότι και εκείνο συνέβαλε, τον μεγάλωσε τον Μανού Τσάο. Οπότε είχε καταλήξει αυτή η συνέντευξη. Εγώ τότε ήμουν τρελή και παλαβή με τον Μανού Τσάο. Είχε δώσει μόλις μια συναυλία στο θέατρο Δάσους και μας είχε απογειώσει όλους. Είχε κλείσει ο Χόρχε Σεμπρούν, ο μέγας Χόρχε Σεμπρούν, αυτή τη συνέντευξη λέγοντας «Μεγκούστας Μανού Τσάο». Λοιπόν, μένουμε στην Ισπανία και μένουμε λίγο ακόμα στην έκλειψη, γιατί διαβάζω ότι το Πράδο βάζει την έκλειψη μέσα στους πίνακές του με τη βοήθεια της AI. Έχω πολλά ράματα για την κούνα της AI. Κάνω μια εργασία αυτόν τον καιρό και θα σας τα πω όλα μόλις τον ολοκληρώσω. Λοιπόν, το Πράδο είπε να αξιοποιήσει όχι μόνο την σημερινή ολική έκλειψη ηλίου, αλλά και άλλα δύο φυσικά φαινόμενα που θα συμβούν μέχρι τον Ιανουάριο του 28. Άλλη μία έκλειψη ηλίου και κάτι ακόμα. Λοιπόν, και έκανα ένα βίντεο το οποίο συμπεριλαμβάνει την τέχνη και αυτό το φαινόμενο. Ένα σύντομο οπτικοακουστικό έργο με τίτλο «El Prado a la Luz de Eclipse», όπου μερικά από τα πιο γνωστά έργα της συλλογής ξαναφωτίζονται σαν να συνέβαιναν την ώρα που ο ήλιος χάνεται πίσω από τη σελήνη. Το βίντεο διαρκεί περίπου ένα λεπτό, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη μαζί με παραδοσιακή γραφιστική επεξεργασία και προκύπτει από την απλή αλλά ουσιαστική ερώτηση: τι παθαίνει ένας πίνακας όταν αλλάζει ξαφνικά το φως του, τι γίνεται στις μορφές, στις σκιές, στο βάθος, στον ουρανό, στην ατμόσφαιρα. Το Πράδο λοιπόν βάζει αυτή την ερώτηση και παίρνει από την AI την απάντηση, που εφαρμόζεται πάνω σε 12 έργα. Σε ένα είδος δηλαδή, είναι σαν να κάνει μία μικρή άσκηση θέασης. Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο είναι το Las Meninas, το σιδηρουργείο του Ιφέστου του Διέγο Βελάσκεθ, το λιβάδι του Σαν Ισίδρο, η ομπρέλα του Γκόγια, το λαβίστα του Γιάν Μπριγκέλ, του πρεσβύτερου αλλά και του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, όπου βλέπει κανείς αυτό το βίντεο να περνάει, να διαπερνάει το σκοτάδι πάνω από τις σκηνές σαν πέπλο, να αλλάζουν οι φωτεινές επιφάνειες, να αλλάζουν τα πρόσωπα, και να αποκτούν τα έργα σχεδόν μία μεταφυσική ποιότητα, σαν να έχει χαθεί για λίγο το φως και ο κόσμος ολόκληρος. Εντυπωσιακό.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
2: Εντυπωσιακό, και επιβεβαιώνει αυτό που τόσο ωραία έγραψε σε ένα στίχο του ο Σεφέρης, ότι τα πάντα ότι κατά βάθος είσαι ζήτημα φωτός. Κατά βάθος τα πάντα είναι ζήτημα φωτός.

από τη ιστοσελίδα Ερτέκο. Ξαναδίνω τους τρόπους επικοινωνίας παρά το γεγονός ότι δεν βλέπω μεγάλη διάθεση για επικοινωνία σήμερα. Πού είστε, τι κάνετε, κολυμπάτε, πείτε την αλήθεια τώρα. Όλα θα μας τα πείτε εδώ. Λοιπόν, είναι το 2313338456. Είναι το SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Είναι το Viber 6930072991. Τι άλλο έχουμε, Νίκο? Σηματάκια καπνού έχουμε, αλλά ούτε σηματάκια καπνού στέλνετε. Περιστέρια τα γυδρομικά, λέει. Να, αυτά δεν ανακοίνωσα από την αρχή. Και κάτι ακόμα έχουμε, αλλά το ξεχνάω. Messenger 9,58 FM R3. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι ακόμα, να πω μετά για την πολύ αγαπημένη μας AI, που έχω διάφορα να πω.

Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για την AI, πες Νίκο και εσύ, τι να πρωτοπούμε για την AI. Πώς? Κράξιν λέει, κράξιν. Δεν είμαστε τέτοιοι, εμείς κράζουμε τεκμηριωμένα. Δεν βγαίνουμε έτσι με σενάρια συνωμοσίες να κράζουμε γενικά. Δεν είμαστε από αυτούς δηλαδή, τους γκρινιάριδες από άποψη. Τεκμηριωμένα πρέπει να... Το θέμα με την AI δεν είναι καθόλου απλό. Είμαστε, εγώ πιστεύω πάντα ότι το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Και αυτό μεγαλώντας κανείς το καταλαβαίνει. Έτσι όσοι αντιστάθηκαν στα κινητά τελικά πήραν και οι ίδιοι. Όσοι κατηγορούσαν το διαδίκτυο και το ίντερνετ και την Google Search και όλα αυτά τελικά και εκείνοι τα χρησιμοποιούν. Απλώς καθυστέρησαν πάρα πολύ πριν ενδώσουν. Λοιπόν, η AI είναι στη ζωή μας. Γενικά η ζωή μας είναι σε μια sci-fi πραγματικότητα. Sci-fi, με συγχωρείτε, πραγματικότητα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, να μην στρουθοκαμιλίζουμε, γιατί όσο και να στρουθοκαμιλίζουμε τα γεγονότα θα συμβαίνουν απλώς ερήμην μας, να μάθουμε τον εχθρό, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι εδώ έχουμε έναν εχθρό που θα μας πάρει το βασικό πλεονέκτημα που έχει ο άνθρωπος, τη νοημοσύνη του. Η τεχνητή νοημοσύνη το 27 φτάνει την ανθρώπινη νοημοσύνη και μετά θα αυτοβελτιώνεται. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτοβελτιώνεται? Και καθώς η AI θα αυτοβελτιώνεται, εμείς θα αυτοχειροτερεύουμε. Το λέω καλά? Λοιπόν, ξέρετε γιατί θα αυτοχειροτερεύουμε? Γιατί θα μπαίνουμε, θα πάψουμε να σκεφτόμαστε, θα πάψουμε να παράγουμε λόγο, θα πάψουμε να γράφουμε. Μπαίνει κανείς στο ChatGPT, στα μεγάλα γλωσσικά συστήματα, στο Claude, στο Gemini, κάνει μια ερώτηση, η AI του λέει «Α, ναι βέβαια», σε μερικά δευτερόλεπτα, έτσι. «Ναι, θέλεις να σου το γράψω, θέλεις να σου το κάνω». Δεν του ζητάς καν να σου το γράψει και αυτός το έχει γράψει. Που σημαίνει «Εσύ μη σκέφτεσαι, εσύ μη γράφεις, άσε θα το κάνω εγώ, θα το κάνω εγώ με τον τρόπο μου, που θα τον υιοθετήσεις τελικά». Και έτσι ενώ ξεκινάμε ως παραγωγή νοήματος που χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο, την AI, θα καταλήξουμε στην καλύτερη περίπτωση να είμαστε επιμελητές της AI, επιμελητές του προϊόντος που η AI παράγει, και να σκεφτόμαστε όπως εκείνη θέλει. Είπαμε, η χειραγώγηση είναι ο μέγας κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέρα βγαίνουν διαφορετικές ειδήσεις για την AI. Χθες είχαμε τουλάχιστον 2, λέω, για τις ειδήσεις που αφορούν σε όλο τον κόσμο, έτσι, γιατί τα άρθρα που γράφονται κάποια είναι πάρα πολύ σημαντικά σε επιστημονικά περιοδικά. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή. Έχουμε κάνει στο παρελθόν. Πριν από 2,5-3 χρόνια ήταν το πρώτο αφιέρωμα που κάνα σε αυτήν εδώ την εκπομπή στην AI, με τη βοήθεια τότε του Γιώργου Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, η είδηση που βγήκε χθες, τώρα όλα αυτά τα λέμε και με αφορμή το Πράδο, έτσι, το Πράδο που χρησιμοποίησε την AI για να παράξει ένα βίντεο όπου 10 πίνακες του είναι σαν να συμβαίνουν τη στιγμή της ολικής ηλιακής έκλειψης. Λοιπόν, η είδηση που έρχεται από την AI είναι ότι το Spotify βάζει μπλόκο, λέει, στους AI καλλιτέχνες. Θέλει να βοηθήσει τους χρήστες να γνωρίζουν πότε ακούν ανθρώπινους καλλιτέχνες και πότε όχι, γιατί συχνά τελευταία έχουμε την αμφιβολία, δηλαδή ακούμε κάτι που μπορεί να μας αρέσει και πολύ και λέμε ποιος είναι αυτός που το έγραψε, ψάχνουμε, είναι ένα άγνωστο όνομα, ποιο όνομα είναι αυτό, ψάχνουμε, γκουγκλάρουμε, δεν βρίσκουμε. Κάποιες φορές βρίσκουμε και πλαστό βιογραφικό, δηλαδή δημιουργούνται AI μουσικές περσόνες που μοιάζει να υπάρχουν, με ένα πλήρες βιογραφικό, με φωτογραφικό υλικό κτλ. Άλλες φορές καταλαβαίνουμε από την έλλειψη ενός τέτοιου βιογραφικού ότι μάλλον η περσόνα δεν υπάρχει και μάλλον το τραγούδι που μας άρεσε είναι AI. Το Spotify λοιπόν θέλει να μας βοηθήσει να αναγνωρίζουμε περιεχόμενο που δημιουργείται
από τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ξεκινήσει διαδικασία επαλήθευσης για τους δημιουργούς μουσικής με τα σήματα Verified by Spotify και τώρα σχεδιάζει να βοηθήσει τους χρήστες να εντοπίσουν καλλιτέχνες που έχουν δημόσιες ταυτότητες χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Χθες, λοιπόν, μάλλον σήμερα το πρωί ανακοίνωσε η εταιρεία πως θα μπαίνει μια νέα ετικέτα AI Persona. Περσόνα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα εμφανίζεται σε προφίλ καλλιτεχνών που μπορεί να δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και δεν αντιπροσωπεύουν ένα ανθρώπινο υποκείμενο. Αυτό, σύμφωνα με τη Spotify, θα βοηθήσει να αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουροι για τους καλλιτέχνες της μουσικής που ακούμε. Επίσης, θα υπάρχει ένα άλλο σήμα, εκτός από το AI Persona, το οποίο θα λέει μια ετικέτα η οποία θα λέει πιθανή AI persona. Γιατί υπάρχουν αυτοί που ομολογούν ότι το προϊόν που μας παρουσιάζουν είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι δεν χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη, όμως προδίδονται. Εδώ θα έχουμε λοιπόν την ετικέτα πιθανή AI persona. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η ετικέτα AI persona δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν προορίζεται να προσδιορίσει εάν η μουσική ενός καλλιτέχνη δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζει κυρίως στη δημόσια ταυτότητά του. Τέλος πάντων, έτσι και αλλιώς είναι μπλεγμένα τα πράγματα. Σε λίγο θα σας πω και για το Claude. Δύο λόγια για κάποιες αλλαγές που επίσης κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, στο να μας βοηθούν να ξεχωρίζουμε τι είναι προϊόν ανθρώπινης δημιουργίας και τι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως αυτό ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Γιατί μπορεί κάτι να είναι προϊόν ανθρώπινης νοημοσύνης, αλλά να έχει χρησιμοποιηθεί η AI ως εργαλείο. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each time he passes, I go.

was him. Λοιπόν, να σας πω τι εννοώ, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και τι δεν είναι. Τις προάλλες έβγαλα μία φωτογραφία σε μία παραλία. Μπήκα σε κόπο. Σηκώθηκα από την άμμο που βρισκόμουν, περπάτησα, ανέβηκα μια αμμοθήνη. Μπήκα πίσω από κάτι. Είχα μια φαϊνή ιδέα, τέλος πάντων. Είχα δει ένα πλάνο που ήθελα να το βγάλω. Το κινητό μου δεν είναι πολύ καλό, οπότε αφού έβγαλα τη φωτογραφία, θα το διόρθωνα έτσι κι αλλιώς. Αποφάσισα να το δώσω στην AI να το διορθώσει και ζήτησα από το ChatGPT να μου διορθώσει το φως σε αυτή τη φωτογραφία. Πράγμα που έκανε, εξαιρετικά. Ανεβάζω τη φωτογραφία στο Facebook και βγαίνει σηματάκι ότι η φωτογραφία αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Η AI μου έκλεψε την εργασία, την να κλέψω εγώ από την AI. Δηλαδή, το πλάνο ήταν δικό μου, η φωτογραφία ήταν δική μου, η ιδέα ήταν δική μου, όλα ήταν δικά μου. Χρησιμοποίησα την AI ως εργαλείο να μου διορθώσει το φως. Κάτι θα μπορούσα να κάνω με ένα άλλο ψηφιακό μέσο και όχι με AI. Το έκανε η AI και μετά υπέγραψε το προϊόν ως δικό της προϊόν, τεχνητής νοημοσύνης. Καλό, δυνατό. Λοιπόν, αυτό θα γίνεται και με την Κλό τώρα, η εταιρεία Anthropic. Από χθες ανακοινώθηκε πως θα μπει ένας τρόπος να αναγνωρίζει τα κείμενα που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Θα ενσωματώνει αόρατα και μηχανικά ένα αναγνώσιμο υδατογράφημα στις απαντήσεις των μοντέλων της σε όλα τα κείμενα που παράγουν τα μοντέλα της, το οποίο θα τα ακολουθεί όπου και αν πάνε, ακόμα και με copy-paste. Εγώ χρησιμοποιώ αυτόν τον καιρό και τα τρία γλωσσικά μοντέλα χάρη μιας εργασίας που κάνω με αυτό το θέμα. Και χρησιμοποιώ και το Claude. Ρωτάω λοιπόν χθες, αν σου δώσω το κείμενό μου να μου το διορθώσεις, να μου το σχολιάσεις, μετά θα είναι δικό σου? Και μου λέει ναι, μετά θα είναι δικό μου. Δηλαδή, περνάς εσύ το κείμενό σου και της λες πώς θα το φτιάχνες εσύ, διορθώσέ μου τα λάθη, τα ορθογραφικά, τα αυτά, στο διορθώνει. Και στο αρπάζει. Τέλειο. Πολύ καλό. Δεν είναι λοιπόν τα πράγματα απλά, αλλά σίγουρα υπάρχουν μεγάλα ηθικά ζητήματα και πρέπει να μπουν εγκαίρως όρια. Για να μπουν όρια πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τον εχθρό. Και ο εχθρός είναι εκεί και είναι η τεχνητή νοημοσύνη που, αν δεν μας έχει πάρει ήδη τα μυαλά, να ξέρετε, θα μας τα πάρει. Δεν λέω άλλα γι' αυτό. Λέω να πάτε σήμερα σε μια σκοτεινή παραλία ή σε ένα σκοτεινό βουνό και να κοιτάξετε τον ουρανό. Έχει περσίδες. Και αν δεν έχετε δει ποτέ περσίδες, να δείτε. Αλλά στην πόλη μην το περιμένετε αυτό. Δεν θέλει φωτορύπανση. Αυτό προϋποθέτει. Και έχετε έτοιμη και μια ευχή, γιατί στα πεφταστέρια αυτό κάνουμε. Κάνουμε αμέσως μια ευχή. Ποια έχεις ευχή για ένα πεφταστέρι, Νίκο? Πάντα έχουμε, λέει, ευχή στο τσεπάκι. Εμένα μου έχει τύχει να κοιτάζω το πεφταστέρι να πέφτει και να μην ξέρω τι να ευχηθώ. Νίκος Κακαρίκος φρόντισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδη ήταν στο μικρόφωνο, Πία Μπακογιώργου. Έρχεται αμέσως μετά τον Μπέρι Κόμο που τον αγαπά και εκείνη. Νίκο, ξαναβάλει το τραγούδι από την αρχή, είναι κρίμα να καεί. Φιλιά από μας, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι σας, καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, αλλά όπως κάθε Αύγουστο παραδοσιακά με μια επιλογή από συνθέσεις της πρόσφατης δισκογραφίας που φιλοξενήσαμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να έχετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με την αναγνωρισμένη γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Cecil McLaurin Sullivan, βραβευμένη με 3 Grammy, η οποία ηχογράφησε τη νέα δουλειά της στο Every Breath I Take πριν από μερικούς μήνες. Στον δίσκο συναντά την θρυλική Metropol Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση του Jules Buckley. Είναι μια θρυλική ορχήστρα η οποία ιδρύθηκε το 1945 και έχει συνεργαστεί με τους Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Brian Eno και πολλούς άλλους από την Ολλανδία. Η Sullivan ερμηνεύει αθάνατες συνθέσεις ενορχιστρωμένες από τον James R. Q. Darcy και ακούσαμε το υπέροχο Le Parapluie de Cherbourg του Michel Legrand σε στίχους Jacques Demy από το musical βέβαια του Demy, οι ομπρέλες του Χερβούργου. Θα συνεχίσουμε με τον Josh Groban, έναν τραγουδιστή και συνθέτη και ηθοποιό από το Los Angeles, ο οποίος στο άλμπουμ του Cinematic κάνει αυτό που μαρτυρά ο τίτλος, δηλαδή διασκευάζει υπέροχες διάσημες κινηματογραφικές μελωδίες. Μία από αυτές είναι το Brucia La Terra σε στίχους του Giuseppe Rinaldi. Είναι μια παραδοσιακή μελωδία η οποία ακούγεται στην ταινία «Ο Νονός» του Francis Ford Coppola. Καλή σας ακρόαση.

Σέου Ζόρζη και η υπέροχη νέα δουλειά του The Other Side, για την οποία σας έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Ένα άλμπουμ το οποίο χρειάστηκε 16 χρόνια για να ολοκληρωθεί και το οποίο φέρει την υπογραφή του Μάριο Καλντάτο Junior. 11 τραγούδια και σημαντικές συνεργασίες, Μαρίζα Μόντσι, Ζαπ Μάμα, Μαρία Ρίτα, επίσης ο Μπέκ. Ο Ζόρζη στρέφεται σε ένα ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό ήχο με jazz, bossa nova επιρροές και συμφωνικές ενορχιστρώσεις. Θα ακούσουμε τη συνεργασία του με τον Μπέκ στη σύνθεση του Nick Drake, Riverman.

they come and go. Συνεχίζουμε με το εκλεκτικό Kronos Quartet που κυκλοφόρησε τον Glorious Mahalia στις 3 Απριλίου του 2026 μέσω της Smithsonian Folkways Recordings. Είναι ένα άλμπουμ φόρος τιμής στην κορυφαία φωνή των gospel, spiritual, στη Mahalia Jackson. Συνδυάζει αρχαϊκό υλικό του θρύλου της gospel μουσικής, όπως είπαμε, με σύγχρονες ενορχιστρώσεις εγχόρδων και νέες συνθέσεις των Stacy Garrop, Jacob Garchik και Zachary James Watkins. Θα ακούσουμε την υπέροχη Mahalia στο spiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ 3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη και όπως κάθε Αύγουστο επιλέγουμε συνθέσεις από εκπομπές προηγούμενες, πάντα όμως τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς, όχι απαραίτητος όμως παραγωγές του 2026, μπορεί να είναι και του 2025. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Φλί, ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, αφήνει για λίγο την funk και συστήνεται ξανά με τον προσωπικό του δίσκο Onora, ένα project επιστροφής στις ρίζες της jazz, εμπνευσμένο από τους Miles Davis, τη Ziggy Gillespie, τις πρώτες του αγάπες. Και στο άλμπουμ αυτό συμμετέχει και ο Nick Cave, ο οποίος ερμήνευσε το Wichita Lineman του Jimmy Webb. Συνεχίζουμε τη συνεργασία της τρομπετίστας Ερέλ Μπεσόν από τη Γαλλία και του ακορντεονίστα Λιονέλ Σουάρες στον δίσκο Blossom. Η ζωντάνια και η ειρηνική φύση της Ερέλ συναντά την ευαισθησία και ευρηματικότητα του Λιονέλ και θα ακούσουμε τη σύνδεση «Le jour J à l'heure H».

Συνεχίζουμε με την ιταλικής καταγωγής ερμηνεύτρια Gabrielle Cavassa, η οποία πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στην Blue Note Records με τον Διάβολα, με βαθιά και έφραστη φωνή εμπνευσμένη από την Billie Holiday, Ella Fitzgerald και Cecil McLaurin Salvant. Έχει βραβευτεί στο διαγωνισμό Sarah Vaughan του 2021 και έρχεται με το κινηματογραφικό Raindrops Keep Falling on My Head των Baccarat Davis, επιτυχία του BJ Thomas από το film Butch Cassidy and the Sundance Kid.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Saint-Michel, Port d'Orléans.

sous les brojots. Ça ondule à 5 ou 6 sur Mardi Gras in New Orleans.

Είναι η όμορφη πόλη στον ανέπεντο 8 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη και όπως κάθε Αύγουστο, με μια επιλογή από συνθέσεις της πρόσφατης δισκογραφίας που φιλοξενήσαμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ραδιοφωνικής χρονιάς. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Ερτέκο και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Crime de Musette είναι η δουλειά του Dominique Kravitz με τους Primitifs du Futur. Είναι το πέμπτο τους άλμπουμ με υπέροχες συναρχιστρώσεις και ατμόσφαιρα ρετρό, τα φαντάσματα των Django Renard, Juliette Gréco, Pierre Barou, Paul Desmond και πολλών άλλων. Και ακούσαμε τη σύνθεση Samedi Soir Port d'Orléans. Και συνεχίζουμε με τον Καναδό Άντριαν Ράσο, δεξιοτέχνη της κιθάρας και πολυοργανίστα, ο οποίος συναντά τους Ρουμάνους Φανφάρε Τσοκαρλία στο Vaudeville Rides Again. Και πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά τον Devil's Tale και είπαν να επαναλάβουν τη χημεία τους και την κοινή τους αγάπη για τον Django Renard. Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Renard Blue Drag.

Σαμπίν Μακάλα, αδελφή της αγαπημένης πολυοργανίστρια Λέιλα Μακάλα, το Don't Call Me Baby είναι το ντεμπούτο της, με στοιχεία gospel, blues, soul και αμερικάνα. Τραγουδάει για ραγισμένες καρδιές, τον έρωτα και την ελπίδα, και θα την ακούσουμε στο Lovely Lonely.

Peaches, δίσκος αριθμός 14 για το αμερικάνικο rock σχήμα των Black Keys, ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από μουσικές συνεδρίες με τους Kenny Brown στην κιθάρα, Eric Deaton στον μπάσο, Jim Pomatus τον πολυοργανίστα, στο στούντιο του Auerbach στο Nashville. Είναι ένας δίσκος με διασκευές μουσικές των blues, μάλλον των μουσικών της blues, και θα ακούσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε μάλλον με το Fireman Ring the Bell του R.L. Burnside από τους Black Keys. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο και την Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισαν τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Μέχρι το τέλος του κόσμου, με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ 3.

Το Μόντε Κάρλο τη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα 1972. Αυτός είναι ο τίτλος, είναι τον La Long, δηλαδή Los Angeles League of Musicians. Είναι από το άλμπουμ The Los Angeles League of Musicians, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 24. Είναι όλο instrumental. Να πω καλησπέρα σε όλους, ναι. Είναι λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Νίκο Κακαρίκο έχω απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Βέβαια έχω και Μαρία Βλαχοπούλου. Έχω κερκίδα σήμερα. Κάθε μέρα θα πρέπει να έχω. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Μείνετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ERT, erteco.gr, αν μας ακούτε από το δρόμο.

το The Snake του Al Wilson είναι από εκείνα τα soul διαμάντια που δεν χρειάζεται πολύ να τα συστήσεις. Η ιστορία του φιδιού, της γυναίκας και της αχαριστίας που έγινε τραγούδι το 1968 και δεκαετίες αργότερα οι δικοί μας senior citizens αποφάσισαν να το αλλάξουν δέρμα. Το αποτέλεσμα, ένα edit που κρατάει το δηλητήριο του original αλλά το περνάει μέσα από ελληνικό DJ μάτι και soul αισθητική, κυκλοφόρησε στην Soul Flip σε περιορισμένο 7 ίντσο, έγινε μέρος μιας σειράς από edits που ψάχνουν όχι απλώς παλιά τραγούδια, αλλά τον τρόπο να τα κάνουν να ακούγονται ξανά πολύ επικίνδυνα. Και επειδή το φίδι μπορεί να αλλάζει δέρμα, δεν αλλάζει χαρακτήρα, ακούσαμε Senior Citizens και το The Snake, οπότε πάμε στο επόμενο.

20 χρόνια είχαν να συναντηθούν ξανά. Συνέβη όμως, ο Κούτιμαν και ο Ντέγκελ επέστρεψαν για να μας θυμίσουν τι έκαναν τότε. Επέστρεψαν για να μας θυμίσουν κάτι πάρα πολύ απλό, ότι η μουσική μπορεί ακόμα να αφήσει χώρο για συναίσθημα, γιατί αυτό είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Το Hope είναι το ομώνυμο κομμάτι από την τελευταία τους δουλειά, ζεστό, οργανικό, soulful, με ξεκάθαρες κιθάρες, φωνές και εκείνη την ατμόσφαιρα που μόνο ο Κούτιμαν ξέρει να χτίζει, και πάνω απ' όλα μια φράση που μοιάζει με εξομολόγηση. Κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά όσα κουβαλάς μέσα σου, και ίσως τελικά αυτό να είναι η ελπίδα. Όχι να ξέρεις δηλαδή που πηγαίνεις, αλλά να συνεχίζεις να χορεύεις μέχρι να το βρεις.

Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία. Νομίζω ίσως την έχουμε ξαναπεί, αλλά ξέρετε, ιστορίες κάθε φορά τις λες με άλλον τρόπο. Το Blind Spot λοιπόν γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Springsteen στις αρχές του 90 για το Streets of Philadelphia Sessions. Το άλμπουμ είχε ολοκληρωθεί και προοριζόταν για κυκλοφορία το 95, αλλά μπήκε στο σιρτάρι όταν ο Bruce αποφάσισε να επιστρέψει στους E Street Band. Τελικά το κομμάτι κυκλοφόρησε επίσημα το 25 μέσα στο Tracks 2, The Lost Albums, και το σημαντικότερο είναι ότι ο ίδιος ο Springsteen λέει ότι το Blind Spot έγινε ο θεματικός πυρήνας ολόκληρου του Streets of Philadelphia Sessions, ένα τραγούδι που μιλάει για την αμφιβολία, την προδοσία και τα τυφλά σημεία που κουβαλάμε μέσα στις σχέσεις μας.

Drink the water. Το νερό έχει μια παράξενη ιδιότητα. Δεν χρειάζεται να σου υποσχεθεί τίποτα για να σε κάνει να το ακολουθήσεις. Ο Jack Johnson παίρνει την ανεπιτίδευτη surf πλευρά του ήχου και τη συναντά με τις κινηματογραφικές κιθάρες των Χερμάνους Γκουτιέρες. Δύο κόσμοι δηλαδή που μοιάζουν διαφορετικοί, αλλά έχουν κάτι κοινό. Αφήνουν τη μουσική να αναπνέει. Το Drink the Water είναι καινούριο σχετικά, κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Είναι μέσα από το Surf Film Music. Ακούγεται σαν soundtrack για εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις από τη θάλασσα, κάθεσαι στην άκρη της παραλίας για λίγο, δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Αυτή είναι η εικόνα που φτιάχνουμε όταν ακούμε το Drink the Water.

Άκρος, πώς να το πω, ανανουριστικό, ηρεμιστικό, δεν είναι καθόλου ήρεμο το κλίμα σήμερα στο στούντιο, το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει ένα διαχωριστικό τζάμι, από εδώ που είμαι εγώ υπάρχει ηρεμία, από το τζάμι και μετά δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την ισορροπία μας. Το επόμενο κομμάτι είναι το Stormy, είναι σε ένα remix από τους Senior Citizens πάλι. Πάνω στο κλασικό Stormy των The Classics, το βρίσκουμε καταγεγραμμένο σε tribute Zuzu Club, Radioactive FM, μαζί με άλλα Senior Citizens Mixes. Το συγκεκριμένο είναι από τα αγαπημένα μου, είναι soulful, έξυπνο, πολύ κινηματογραφικό. Πάμε να το ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τον Απρίλιο του 26 κυκλοφόρησε το Nuestra Casa με την Mon Laferte από τη Sony Music Latin. Στο κομμάτι συμμετέχουν κιθάρα, keyboards, drums, κοντραμπάσο, όλα τα ακούμε, και τρομπόνι. Είναι ουσιαστικά ένας αποχαιρετισμός σε μια σχέση που έχει αδειάσει από συναίσθημα. Η Casa γίνεται μεταφορά για ένα κοινό χώρο που πλέον χωράει μόνο μοναξιά, αλλά δεν είμαστε για τέτοια. Είναι απόγευμα Αυγούστου. Ο αγαπημένος μου ηχολήτης γελάει απέναντι, ο Νίκος Κακαρίκος, χαρά Θεού. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον Ανέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο και η Μαρία Βλαχοπούλου γελάει. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Μείνετε στον Ανέα 58.

High Feeling από το Destiny Hotel των Cordovas, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 20. Είναι το opening track του album. Είναι η Cordovas, είναι από το Nashville στην Αμερική. Είναι Nashville based Αμερικάνα μπάντα, έτσι τους λένε. Ακούγεται άλλωστε και στην προφορά τους. Το βασικό πρόσωπο είναι ο Joey Fistman. Πατάει πάνω σε country, rock, folk και classic Americana. Έχουν επιρροές από The Band και Allman Brothers. Το ακούσατε εξάλλου. Όμως κοιτάζω την ώρα, σε λίγο αποχαιρετιόμαστε. Να πάω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Μείνετε στο 958 μέχρι τις 5.

Αυτός είναι ο ρυθμός με τον οποίο θα βγω σήμερα αργά-αργά από το στούντιο για να παραδώσω την καρέκλα στο Γιάννη Δημητρούδη. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Ήμασταν παρέα από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Γεια και χαρά!

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση more.com και Πορτοβαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

77 ετών σήμερα ο σπουδαίος Mark Knopfler, και αντί να γυρίσουμε πίσω στους Dire Straits για το σημερινό μας αφιέρωμα, αποφάσισα να κάνω το εξής, να καλύψουμε τα soundtrack που έχει γράψει, τις μουσικές που έχει γράψει δηλαδή για κινηματογραφικές ταινίες, μια έτσι σχετικά αθέατη πλευρά στο συνθετικό και καλλιτεχνικό του έργο, για να δούμε πώς έχει κινηθεί και σε κάτι αρκετά διαφορετικό ή όχι από τους Dire Straits. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, και η ιστορία λέει ότι μετά από τρεις πολυπλατινένιους δίσκους, τους τρεις πρώτους δίσκους των Dire Straits, ο Mark Knopfler ψάχνει κάτι άλλο, ψάχνει να βρει νέες προκλήσεις στην καλλιτεχνική του πορεία, και μαζί με τον μάνατζέρ του στέλνουν μία επιστολή σε πολλούς σκηνοθέτες και παραγωγούς, η οποία λέει το εξής, ότι ο Mark Knopfler ενδιαφέρεται να αρχίσει να δοκιμάζει την τύχη του στον κινηματογράφο και να γράφει μουσικές για κινηματογραφικές ταινίες, για να δούμε ποιοι ή ποιος από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έλαβαν αυτό το γράμμα θα απαντήσουν. Η αρχή γίνεται το 1983 με τον Local Hero, από το οποίο έχω επιλέξει να ακούσουμε δύο κομμάτια, τα οποία ωστόσο έχουν μια διαφορετική σημειολογία και σημασία και τα δύο, και το Wild Theme με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή και το Going Home που θα ακούσουμε στην πορεία, για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν σαν τελείωμα, σαν επίλογο στις συναυλίες των Dire Straits, ενώ το Going Home είναι το κομμάτι το οποίο ακούγεται πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της Newcastle United, της αγαπημένης ομάδας του Mark Knopfler στη Μεγάλη Βρετανία.

Going Home, λοιπόν, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Mark Knopfler εκτός των Dire Straits, το κομμάτι το οποίο ακούγεται στο γήπεδο της Newcastle πριν από κάθε εντός έδρας αγώνα, ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας. Αυτό και το Wild Theme με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας, και τα δύο από το soundtrack του Local Hero του πρώτου, soundtrack που έγραψε για κινηματογραφική ταινία ο Mark Knopfler το 1983 σε παραγωγή του David Putnam, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος απάντησε στην επιστολή και συνεργάζεται με τον Mark Knopfler και στο Local Hero και στο Cal, το οποίο ακολουθεί το 1984, μέσα από το οποίο εμείς ακούμε το Irish Boy.

και το The Long Road, το οποίο μόλις ακούσαμε, και το Irish Boy που προηγήθηκε, και τα δύο από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler για το Cal, για την ταινία Cal του 1984. Θα προσπεράσω το Comfort and Joy της ίδιας χρονιάς, γιατί στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος του soundtrack εκείνης της ταινίας προέρχεται από τα τραγούδια του Love Over Gold των Dire Straits. Και θα πάμε στο 1987, όταν ο Mark Knopfler καλείται για να γράψει τη μουσική της ταινίας The Princess Bride του Rob Reiner, μια ταινία η οποία στα ελληνικά για κάποιο λόγο είχε μεταφραστεί σαν Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας. Μια κωμωδία η οποία είναι μάλλον η ταινία που έδωσε στον Κάρι Έλουις τον ρόλο του Ρομπέν των Δασών στους Ήρωες με τα Κολάν του Μελ Μπρούκς 5-6 χρόνια αργότερα. Ωστόσο, όπως σας είπα, ο Mark Knopfler εδώ κλήθηκε να γράψει την μουσική της ταινίας, καθώς ήδη είχε κάνει όνομα και σαν συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής από τις πρώτες του ταινίες. Του είχαν στείλει δηλαδή το σενάριο ακριβώς για να γράψει ο ίδιος επί τούτου την μουσική της ταινίας, χωρίς να ενδιαφερθεί αυτός πρώτα όπως στο ξεκίνημα. Και πώς γίνεται η διαδικασία για αυτή την ταινία? Ο Willie DeVille γράφει το τραγούδι Storybook Love, το οποίο το 1987 μάλιστα προτάθηκε και για βραβείο Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το ενορχιστρώνει ο Mark Knopfler και πατάει πάνω σε αυτό για να γράψει την μουσική της υπόλοιπης ταινίας. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι στην ορχιστρική του εκδοχή, ακριβώς όπως ξεκινάει το Comfort and Joy. Με συγχωρείτε, το The Princess Bride, ή στα ελληνικά Τρελές Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας.

Και από το 1987 θα πάμε στο 1989 για το Last Exit του Brooklyn, το οποίο ήταν και το πιο μεγαλεπίβολο κινηματογραφικό σχέδιο όσον αφορά τη μουσική του Mark Knopfler μέχρι και σε εκείνο το σημείο. Και αυτό φαίνεται και από την ενορχήστρωση αλλά και από το που ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια. Πλέον ο Mark Knopfler αποφασίζει ότι δεν θέλει να κινείται έτσι σε αυτό το ακουστικό, λίγο folk, λίγο αμερικάνα, λίγο κέλτικο και αρκετά Dire Straits. Η αλήθεια είναι στυλ η μουσική που γράφει για την μεγάλη οθόνη. Θέλει πλέον να υπάρχει ενορχήστρωση κανονική, μεγάλη ορχήστρα δηλαδή, όπως συνηθίζεται στις δυτικές κινηματογραφικές παραγωγές, και αποφασίζει να ηχογραφήσει την μουσική για την ταινία Last Exit του Brooklyn στα Air Studios του Λονδίνου, που είναι τα στούντιο τα οποία άνοιξε κάποια στιγμή ο George Martin και από τα πιο γνωστά στούντιο ηχογράφησης κινηματογραφικών παραγωγών και ορχιστρικών έργων γενικότερα πλέον στον κόσμο εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Μέσα από το Last Exit του Brooklyn εμείς ακούμε το A Love Idea.

Και τώρα πάμε να δούμε, να εξετάσουμε ένα αρκετά μεγάλο κενό που κάνει ο Μαρκ Νόπφλερ στις μουσικές που γράφει για τον κινηματογράφο, καθώς από το 1989 θα πάμε σχεδόν 9-10 χρόνια μπροστά. Την ιστορία μας το 1997 με 1998, όταν γράφει τη μουσική για την ταινία Wag the Dog, η οποία στα ελληνικά επίσης για κάποιο λόγο είχε μεταφραστεί σαν «Ο Πρόεδρος, ένα ροζ σκάνδαλο και ένας πόλεμος». Τώρα το γιατί κάνει αυτό το κενό ο Μαρκ Νόπφλερ, γενικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές δεκαετίας του 90, οι υποχρεώσεις με τους Dire Straits αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πυκνές, αφότου το σχήμα για λίγο καιρό έχει σταματήσει. Μάλιστα θα επανενωθούν, θα γράψουν και θα κυκλοφορήσουν τον τελευταίο τους δίσκο. Κάποια στιγμή στον διάμεσο ο Νόπφλερ θα φτιάξει και μία πιο country μπάντα, θα ασχοληθεί και λίγο με την country μουσική. Ωστόσο λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90 αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από την μουσική και τη βιομηχανία του θεάματος γενικότερα, για να επιστρέψει γράφοντας την μουσική για την ταινία που προανέφερα, ουσιαστικά γράφοντας μερικά τραγούδια για μια φανταστική πολιτική εκστρατεία που κάνουν οι πρωταγωνιστές της ταινίας, των οποίων βέβαια τις ορχιστρικές εκδοχές, τις οργανικές εκδοχές βάζει στο soundtrack της ταινίας. Ακούμε το Working On It.

In the Heartland, λοιπόν, έτσι και με λίγο από Dire Straits, βέβαια, μέσα από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler το 1997 με 1998 για την κινηματογραφική ταινία Wag the Dog. Προτελευταίο απόσπασμα που θα ακούσουμε σήμερα από μουσική για ταινίες του Mark Knopfler είναι από το Assorted Glory από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 για μια φανταστική μη υπαρκτή ποδοσφαιρική ομάδα, σκοτσέζικη ποδοσφαιρική ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, η οποία καταφέρνει να φτάσει στον τελικό του κυπέλου Σκωτίας και να αντιμετωπίσει τους Rangers, με πρωταγωνιστή στην ταινία αυτή τον παλέμαχο πλέον σκοτσέζο ποδοσφαιριστή από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών της χώρας αυτής, Ally McCoist. Ακούμε τον Mark Knopfler στο Sons of Scotland.

Και τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, για το τελευταίο μάλλον απόσπασμα για σήμερα, θα πάμε στο 2016, το ένα το soundtrack του Mark Knopfler και το τελευταίο του μέχρι και σήμερα. Βέβαια το γράφει για την Evelyn Glennie, την περκασονίστα Evelyn Glennie, είναι για την ταινία Altamira, και εμείς λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας ακούμε το βασικό της θέμα.

Και για το κλείσιμο, έτσι, για επίλογο της σημερινής εκπομπής του σημερινού αφιερώματος, θέλω να φύγουμε από το soundtrack και να πάμε στην προσωπική δισκογραφία του Mark Knopfler, βέβαια στην πιο πρόσφατη στιγμή του, στο 2024, όταν κυκλοφόρησε το ανέλπιστα πάρα πολύ καλό One Deep River, ένας δίσκος ο οποίος είχε και εμπορική επιτυχία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία. Βέβαια, από τα τραγούδια τα οποία έχουν γίνει γνωστά μέσα από εκείνο τον δίσκο, εγώ ξεχωρίζω σίγουρα τα Two Pairs of Hands και Scavenger's Yard. Ωστόσο, προς δική μου έκπληξη, το τραγούδι το οποίο μου άρεσε περισσότερο και θεωρώ το καλύτερο, το κορυφαίο με διαφορά του δίσκου, αλλά και το κορυφαίο που έχει γράψει εδώ και πολλά χρόνια, για να μην πω πολλές δεκαετίες, ο Mark Knopfler, ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική έκδοση του δίσκου και υπήρχε μόνο σαν bonus σε κάποιες εκδόσεις CD. Το ακούμε, είναι το Dolly Shop Man.

Αυτό ήταν το Dolly Shop Men, ένα τραγούδι μέσα από τις ειδικές εκτεταμένες εκδόσεις του Andy Priver, του τελευταίου μέχρι και σήμερα προσωπικού δίσκου του Mark Knopfler από το 2024. Θα κλείσουμε με το Two Pairs of Hands, ένα από τα τραγούδια τα οποία μάλιστα ήταν και από τα πρώτα τραγούδια που είχαμε ακούσει από την δισκογραφική του επιστροφή ως single. Κάπως έτσι θα σας αφήσω, κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη κυρίως στα soundtrack βέβαια του σπουδαίου Βρετανού κιθαρίστα και βασικού ανθρώπου και βασικού συνθέτη των Dire Straits πριν από πολλά πολλά χρόνια. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς ότι χωράνε μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

Σήμερα σκεφτόμουν το φως σε εκείνο το παράξενο δεντρόσπιτο. Καθόμουν μέσα με τις ώρες σιωπηλός, το καλοκαίρι, φίδι, ήσυχο, αργόσυρτο και με μια πυρκαγιά σαν ένα σπιρτόκουτο. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή από έναν λίγο παλιότερο δίσκο του Παύλου Παυλίδη, ένα πολύ όμορφο άλμπουμ που θυμηθήκαμε σήμερα. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία ο Παύλος Παυλίδης στο Θέατρο Γης και θα ακούσουμε κομμάτια όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, με το οποίο ανοίξαμε το σημερινό Jukebox και είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Θα είμαστε για μία ώρα περίπου μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456 είτε στο Viber του ραδιοφώνου με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο νούμερο 6930 07 82 91. Καλή ακρόαση.

Ήταν η Τρίλιζα με τα πολύ ωραία synthesizers τα οποία ακούσαμε από τους Yusurum και είναι η Τρίλιζα ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στα μάτια κάμερε στον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο των Yusurum, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα μάτια κάμερε κυκλοφορούν και σε βινίλιο και μάλιστα έχουν ένα πολύ όμορφο εικαστικό έργο να συνοδεύει το κάθε τραγούδι, το οποίο έχει επιμεληθεί η Κλεοπάτρα Τσατλή. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Yusurum στην Ταράτσα του Soul SKG και αναμένουμε αυτές τις βραδιές του Σεπτέμβρη στην ταράτσα του Soul. Ακούσαμε από τις Yusurum, ήμουν εκεί και σε περίμενα να έρθεις και θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Παπαγεωργίου, θα έρθω να σε βρω.

Ακούσαμε την Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι του Nick Cave με ελληνικούς στίχους που έχει επιμεληθεί και έχει κάνει την απόδοση η Δήμητρα Σιούκα. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος είναι ο τίτλος του τελευταίου, του πιο πρόσφατου άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο. Και εμείς ακούσαμε το Θα έρθω να σε βρω, και είναι αυτή μία από τις συνήθειες των τελευταίων αναλογικών ανθρώπων, να βρίσκονται δηλαδή διαζώσεις και να βρίσκουν ο ένας τον άλλον από κοντά και όχι μόνο διαδικτυακά. Και είναι και μια συνήθεια να συναντιούνται και σε συναυλίες. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα παίξει η Μαρία Παπαγεωργίου παλιά και νέα της τραγούδια στην Πλάση της Αρετσούς, που είναι νομίζω ένα από τα πιο αγαπημένα μας σημεία στην πόλη, ειδικά το καλοκαίρι. Στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο έχει κάνει την παραγωγή ο Λευτέρης Σαμψόν, και εμείς θα ακούσουμε τώρα κάτι από το ΙΤΑ, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Λευτέρη Σαμψόν, όπου συμμετέχουν ερμηνευτικά διαφορετικές και πολύ αγαπημένες μας γυναικείες φωνές. Θα ακούσουμε την Αδριάννα Μπάμπαλη στα σύννεφα.

Ακούσαμε τις πόλεις Θηρία από το συγκρότημα Λάμδα και ακούγοντας ξανά ολόκληρο το 3, όπως ονομάζεται το τρίτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ των Λάμδα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, νομίζω πως πρόκειται για ένα από τα πολύ ωραία ηλεκτρικά άλμπουμ των τελευταίων χρόνων, που προέρχεται από μια εξίσου ενδιαφέρουσα μπάντα, από τις λίγες πια που έχουν ροκ σύσταση, αμυγός ροκ σύσταση. Γράφουν μόνο ελληνικούς στίχους οι Λάμδα και δεν βάζουν όρια στην μουσική τους, παντρεύοντας ετερόκλητα στοιχεία. Από στοιχεία post-rock μέχρι στοιχεία παραδοσιακής μουσικής μπορεί να συναντήσει κανείς τους Λάμδα, οι οποίοι έχουν πολύ δουλεμένους στίχους, τους οποίους γράφει εξ ολοκλήρου ο Παντελής Νικηφόρος. Ακούσαμε τους Λάμδα στις πόλεις Θηρία. Θα ακούσουμε τώρα τις πόλεις από την Νεφέλη Walking Undercover και την Sophie Lies.

Ήταν η πόλη από τα στοιχεία του άχρονου κόσμου, όπως ονομάζεται το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Νεφέλη Walking Undercover. Και νομίζω πως η Νεφέλη Walking Undercover ή η Νεφέλη Λιούτα, όπως είναι αλλιώς το όνομά της, είναι από τις πιο δημιουργικές τραγουδοποιούς των τελευταίων χρόνων. Η στίχη που έχει γράψει η Νεφέλη Walking Undercover στις πόλεις που ακούσαμε είναι εμπνευσμένη από τα 100 χρόνια μοναξιάς του Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες. Υπάρχει λοιπόν μια σκηνή στα 100 χρόνια μοναξιάς όπου η πόλη πενθεί έναν από τους πρωταγωνιστές της και από τον ουρανό πέφτουν στα μάτια τα κίτρινα λουλούδια και έτσι κλείνει ένας μεγάλος κύκλος του βιβλίου. Εκτός από την εικόνα αυτή με τα κίτρινα λουλούδια να πέφτουν από τον ουρανό, η πόλη που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι για τη θέση μας απέναντι στα πράγματα, τη δύναμη του πλήθους, την μοναδικότητα του ατόμου, τους αγώνες και κυρίως την αγάπη. Και νομίζω πως αξίζει κανείς να ψάξει τα στοιχεία του άχρονου κόσμου της Νεφέλη Walking Undercover, που είναι ένας δίσκος που είχαμε παρουσιάσει πριν 1,5 χρόνο περίπου εδώ στο Jukebox μαζί με την Νεφέλη. Και εμείς θα παραμείνουμε στη Sophie Lies που ακούσαμε να τραγουδά μαζί με την Νεφέλη Walking Undercover της πόλης. Η Sophie Lies είναι μια εξίσου πολύ καλή νέα δημιουργός. Η άλλη πλευρά της συνήθειας είναι το δεύτερο της άλμπουμ, αυτό που κυκλοφόρησε πιο πρόσφατα. Και υπάρχουν όλες αυτές οι αναζητήσεις της γενιάς που είναι τώρα γύρω στα 30. Υπάρχει το παιδικό καταφύγιο μες στην άλλη πλευρά της συνήθειας, μες στην πίσω αυλή, τα δυσκολεμένα εσωτερικά παιδιά στο ενηδρίο, οι ανθρώπινες σχέσεις που είναι σαν κλωστές.

Ακούσαμε τις κλωστές, μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Sophie Lies, από την άλλη πλευρά της συνήθειας, που είναι το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε η Sophie Lies. Και θα συνεχίσουμε με το παιδί Τραύμα. Και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά τα ψευδόνυμα που διαλέγουν οι νέοι τραγουδοποιοί, οι νέοι δημιουργοί για να μας συστηθούν. Θα ακούσουμε τώρα το παιδί Τραύμα. Πιο πριν ακούσαμε την Sophie Lies ή την Εφέλη Walking Undercover. Το παιδί Τραύμα, λοιπόν, ο οποίος πρόσφατα μας αποκάλυψε την ταυτότητά του, μας συστήνεται ως κάποιος που γράφει τραγούδια, ως κάποιος που κυκλοφόρησε 4 θεματικά άλμπουμς, ως κάποιος ο οποίος γράφει μουσική για θέατρο. Ο τελευταίος δίσκος, η δεύτερη ζωή, μιλάει για μια κοπέλα που εξαφανίστηκε και για πράγματα που το παιδί Τραύμα δεν έχει καταλάβει ακόμα, και εμείς θα ακούσουμε την έξοδο.

Όλα είναι μέσα στο μυαλό και αυτή ήταν η έξοδος από το παιδί τραύμα, από την δεύτερη ζωή, το τελευταίο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι με ακριβώς τον ίδιο τίτλο, έξοδος δηλαδή, αυτή τη φορά από τον Novel 729.

0: από την έξοδο. Τον αφητεύεις χίλιες σκέψεις, το κεφάλι σου οδηγεί σε αδιέξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα, γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους, για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι τους, για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κράτη νύχτες στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. 7 χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα, φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο. Πάμε.
1: Σε λίγο φεύγω, βάζω τέλος. Τα λόγια μου σαν βέλος. Τι πάνε με αγάπη την καρδιά σου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όλα αυτά που κατάφερα τα ξεζά, πες μου ή μήπως γίνανε αποτύχει. Νερευώ σου να λάμψει αυτό το στυλ, προσευχώ σου κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μου αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σα καλό.

0: χέρια μου.
1: Ακούσαμε την ζυγαριά από τον Answer και ο Answer που ακούσαμε μόλις και ο Novel 729 που ακούσαμε λίγο πιο πριν. Είναι νομίζω από τους καλύτερους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής αυτή τη στιγμή και μια αγαπημένη μας rap μπάντα, ίσως η πιο αγαπημένη μας, είναι η Social Waste, τους οποίους θα ακούσουμε σε ένα από τα πρώτα τους τραγούδια, ένα από τα πιο παλιά τους. Το 2005 κυκλοφόρησε με την συμμετοχή των Στίγμα το «Να μου γελάς».

Να γελάς, ακούσαμε από τους social waste και τους στίγμα και αυτό το γέλιο μας δίνει την αφορμή να θυμηθούμε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Χαΐνιδες, τον Λεωνίδα Κονομάκη από τους social waste και την Αγγελική Σύρκου.

ζούνε το βιό του και ακούνε τον τελάλι. Πω για όλα φταίνει οι άλλοι. Και την κρίση τη μεγάλη την προκάλεσαν οι ξένοι. Οι κακοί, οι μολυσμένοι, πάντα εμεί αδικημένοι. Τίποτα να μην αλλάξει. Η φαμίλια να είναι εντάξει. Να έχουμε δουλειά και υγεία. Του Θεού την ευλογία. Και ας κάνε τη μαγεία. Λεπτομέρεια ωραία. Τα μικρά είναι σπουδαία. Τα αργά είναι αναγκαία. Γρήγορα πετούν τα πλήθη. Γεγονότα με στη λήθη. Και στις λησμονιά στα βήθη. Άλογο νεκρό σαπίζει. Τον ήρω το στερνοβίζει. Ό,τι μετριέται αξίζει. Νόμος τα άρχοντα η τσέπη. Με τα μη και με τα πρέπει. Δεν τον βλέπει, μα σε βλέπει. Στα λιβάδια πέφτει μοναξιά τα βράδια. Νιώθεις τη ζωή σου άδεια. Το κενό πως να καλύψεις και πως να εγκαταλείψεις το βασίλειο της θλίψης. Έχω απόψε ένα μεράκι, α καρδιά μου αλυτάκι. Χαμογέλασε λιγάκι.

0: Ένα γέλιο σαν μαχαίρι, επανάσταση θα φέρει σαν το μαύρο περιστέρι. Γέλιο σαν αστραποβρόντι, σαν του λιονταριού το δόντι. Να τρομάξουν οι αρχόντι, μαύρα νέφη να καλέσει. Να σκιστεί η γη στη μέση, το στερέωμα να πέσει. Σαν τελειώσει με στην ερημιά την τόση, σαν λουλούδι θα φυτρώσει από το ξερό το χώμα. Μ' άλλο άρωμα και χρώμα, ένα γέλιο σε ένα στόμα. Και ένα άσπρο περιστέρι θα το πάει στα πέρα μέρη. Στη αγάπη μου το χέρι.
1: Βάρδα Φουρνέλο ονομάζεται η δουλειά που κυκλοφόρησαν οι Χαΐνιδες πριν λίγα χρόνια. Ένα πόνημα με τα νεωτερικής οντολογικής προσέγγισης αποκλίνουσων κατηγοριών. Το περιγράφει ο Δημήτρης Αποστολάκης αυτό το άλμπουμ που έχει μέσα πολλές συνεργασίες και εμείς ακούσαμε τους Χαΐνιδες, τον Λεωνίδα Οικονομάκη από τη Social Waste και την Αγγενική Circus. Ένα μεγάλη διάρκεια κομμάτι που είχε ενδιαφέρον όμως να τα ακούσουμε ολόκληρο. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την Μυρτώ Βασιλείου και το Sempre Viva από το καινούργιο της άλμπουμ σε μουσική και στίχους του Ορέστη Ντάντου, από τον Απόστολο Κοσμόγλου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και την Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, τις επιλογές και την επιμέλεια. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

από την όπερα «Η στέψη της Ποπέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι ακούσαμε το ντουέτο «Πουρ Τιμίρο» μεταξύ του Νερόνε και της Ποπέας. «Η στέψη της Ποπέας» παρουσιάστηκε στη Βενετία το 1643 προς το τέλος της ζωής του Μοντεβέρντι και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της πρώιμης όπερας. Σε αντίθεση με πολλές παλιότερες όπερες που βασίζονταν σε μυθολογικές ιστορίες, εδώ ο Μοντεβέρντι στρέφεται σε πρόσωπα της ρωμαϊκής ιστορίας, παρουσιάζοντας τον Έρωνα και την Ποπέα μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο έρωτα, πολιτική, φιλοδοξία, προδοσία και ίντριγκα. Ιδιαίτερα τολμηρό για την εποχή είναι ότι η Ποπέα δεν παρουσιάζεται ως παραδοσιακή ηρωίδα, είναι φιλόδοξη και χειριστική, αλλά τελικά καταφέρνει να στεφθεί αυτοκράτηρα. Καλησπέρα σας από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη φροντίδα του ήχου έχει σήμερα ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε τα προγράμματά μας μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Το έργο «Η Νίκη του Wellington» γράφτηκε από τον Ludwig van Beethoven το 1813 για να τιμήσει τη νίκη του Δούκα του Wellington επί των στρατευμάτων του Ναπολέοντα στη μάχη της Βιτόρια στην Ισπανία το 1813. Το έργο δημιουργήθηκε σε μια περίοδο πατριωτικού ενθουσιασμού στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία στη Βιέννη το Δεκέμβριο του 1813 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Beethoven. Αν και θεωρείται περισσότερο θεαματικό και πατριωτικό έργο παρά βαθιά καλλιτεχνικό, υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συνθέτη εν ζωή, αποφέροντάς του φήμη και οικονομική ανακούφιση. Θα ακούσουμε τη νίκη του Wellington σήμερα από τη Φιλαρμόνικη Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η πρώτη ραψοδία σε σύφε σημείζωνα του Claude Debussy γράφτηκε από τα τέλη του 1909 ως τις αρχές του 1910, αρχικά για κλαρινέτο και πιάνο και προοριζόταν ως έργο διαγωνισμού για τους σπουδαστές κλαρινέτου του Οδείου του Παρισιού. Ο Debussy την αφιέρωσε στον περίφημο κλαρινετίστα Prosper Mimart, καθηγητή του Οδείου, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του έργου. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1910 και η εκδοχή για κλαρινέτο και ορχήστρα δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Debussy και εκδόθηκε το 1911. Ας την απολαύσουμε σήμερα από την κλαρινετίστα Ζαμπίνε Μάγερ.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αντωνί Ντβόρζακ ήταν ένας καθιερωμένος συνθέτης με συχνές μετακλήσεις στα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ευρώπης για να διευθύνει τα έργα του. Το 1892 δέχτηκε πρόσκληση να αναλάβει τη διεύθυνση του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης με ετήσιο μισθό $15,000. Είπε αμέσως το ναι και έκανε το μεγάλο ταξίδι στο νέο κόσμο, αφού οι αποδοχές του θα ήταν κατά 20 φορές υψηλότερες από τις απολαβές του στην Ευρώπη. Παράλληλα με τα διοικητικά και εκπαιδευτικά του καθήκοντα στη Νέα Υόρκη, συνέχισε να συνθέτει. Τον Ιανουάριο του 1893 άρχισε να γράφει την ένατη συμφωνία του, την οποία ολοκλήρωσε το Μάιο του ίδιου χρόνου, λίγο προτού φύγει με την οικογένειά του για διακοπές. Η πρεμιέρα του έργου του δόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1893 στο Carnegie Hall με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του φίλου του, μαέστρου Άντων Σέντλ. Ας ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος της υπέροχης αυτής της συμφωνίας, Allegro con fuoco.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Summer Night on the River» του Frederick Delius είναι το δεύτερο από τα δύο έργα του για μικρή ορχήστρα, εμπνευσμένο από τις ήστιχες, στοχαστικές στιγμές που πέρασε στη βίλα του στο γαλλικό χωριό Γκρέζ με θέα τον ποταμό Λόινγκ. Αυτό το ιμπρεσιονιστικό συμφωνικό ποίημα αποτυπώνει με ατμοσφαιρικό τρόπο την ηρεμία μιας καλοκαιρινής νύχτας δίπλα στο νερό. Οι ρευστές, ενιγματικές αρμονίες δημιουργούν την αίσθηση της ομίχλης που σκεπάζει απαλά τον ποταμό, ενώ οι διακριτικοί ρυθμοί αποδίδουν το ελαφρύ λύκνισμα των μικρών σκαφών. Ένα μελωδικό σόλο βιολοντσέλου προσθέτει μια νότα γαλήνης, ενισχύοντας την ονειρική ατμόσφαιρα του τοπίου. Ας ακούσουμε το Summer Night on the River του Frederick Delius από την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Ουαλίας και μαέστρο το Sir Charles Mackeras.

Η συμφωνία νούμερο 1, A Night in the Tropics, του Louis Moreau Gottschalk, ολοκληρώθηκε γύρω στο 1858 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αβάνα το 1859. Η πλήρης εκτέλεση έγινε περίπου ένα χρόνο αργότερα, σε μια εντυπωσιακή συναυλία με περισσότερους από 600 μουσικούς. Το χειρόγραφο έμεινε στην Αβάνα μέχρι το 1932, όταν κλάπηκε και βρέθηκε ξανά τη δεκαετία του 1950 στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, Allegro Moderato, από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Γιούτα και μαέστρο τον δικό μας, Μωρίς Αμπραβανέλ. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you! I have a dream today.
3: I have a dream. One day.
0: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Άλφα.
4: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
5: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
6: Ground control to Major Tom.
7: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
8: Only one chance.
4: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
8: No more glow. Only one.
0: Planet B.
1: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
4: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκύρμπα.
9: Everybody be cool, this is a robbery!
10: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
11: Την καλησπέρα μας, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της δημόσιας ραδιοφωνίας ΣΕΡΤΡΙΑ και ειδικότερα της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της δημόσιας ραδιοφωνίας ΣΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο στην επιμέλεια της εκπομπής και βεβαίως μας έλαχε ο κλήρος αυτή η πολυσυζητημένη έκλειψη ηλίου να πέσει πάνω στην εκπομπή.

Την τιμητική του έχει ο ήλιος λοιπόν, παρότι βραδιάζει, για την ακρίβεια το στεφάνι του ήλιου. Αυτό θα παρατηρήσουν κάποιοι κάτοικοι στον πλανήτη μας. Γιατί από την Ελλάδα δεν θα δούμε σχεδόν τίποτα, εκτός από κάποιους τυχερούς για λίγο. Μια μερική έκλειψη ήλιου θα παρακολουθήσουν κάπου εκεί στην Κέρκυρα, στην Ιγουμενίτσα.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι, αλλά και παρατηρητές από όλο τον κόσμο θα στρέψουν σήμερα το βλέμμα τους στον ουρανό. Ήδη κάποιοι το έχουν στρέψει για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για πολύ λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι τη Βόρεια Ισπανία κυρίως στη διάρκεια της ημέρας. Η ολική έκλειψη ηλίου, αυτό το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, το πρώτο του είδους στην Ευρώπη από το 2006, θα ξεκινήσει στη Ρωσία γύρω στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, αυτή την ώρα, πριν από λίγο δηλαδή έγινε αυτό. Μετά θα διασχίσει το βόρειο ημισφαίριο και θα περάσει πάνω από τη Γροιλανδία, πριν διασχίσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Σήμερα λοιπόν, 12 Αυγούστου του 2026, η έκλειψη εν πάση περιπτώσει του ηλίου θα είναι ορατή σε ένα τμήμα της Ισλανδίας, αλλά και σε μια λωρίδα που διασχίζει την Ισπανία από το Οβιέδο στην Πάλμα της Μαγιόρκα, περνώντας από το Μπούργκος βόρεια της Μαδρίτης, πριν εξαφανιστεί γύρω στις 9.30 το βράδυ. Πέρα από τη λωρίδα αυτή, θα είναι μόνο μερική η έκλειψη. Καλά, δεν μπορούμε να φανταστούμε τώρα, αν ζούσαμε την εποχή των Μάγιας, το τι τελετές θα κάναμε για να εξευμενήσουμε τον ήλιο, ανθρωποθυσίες, ζωοθυσίες. Τρελά πράγματα θα συνέβαιναν. Και ακόμη υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που τρέχουν γύρω από αυτά τα φαινόμενα. Κάποιοι έχουν ταξιδέψει, πληροφορούμαστε, για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο. Έχουν πάει στην Ισπανία δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα δουν, γιατί απαιτείται να έχει και εξαστεριά κάπως, έτσι, γιατί αν πλακώσουν τα σύννεφα, δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα παρακολουθήσουν απολύτως τίποτα. Και πρέπει να είναι σχετικά μια σκοτεινή περιοχή, χωρίς εμπόδια, χωρίς πολλά φώτα. Αλλά είναι έτσι καλλιώς το φαινόμενο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Και χρήσιμο για τους επιστήμονες. Θα σας εξηγήσουμε αργότερα γιατί. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Όχι, δεν είναι τον Pink Floyd, το Dark Side of the Moon, γιατί σήμερα μιλάμε για τον ήλιο. Και ακούμε το κομμάτι που λέγεται The Dark Side of the Sun.

Τι είναι αλήθεια μια ολική έκλειψη ηλίου? Πρέπει να πούμε ότι όταν γίνεται αυτό, η σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά της σε μια στενή λωρίδα της γήινης επιφάνειας. Αυτό εξηγεί τουλάχιστον η Γαλλική Ένωση Αστρονομίας. Από μια αξιοσημείωτη σύμπτωση, λέει, η σελήνη, αν και 400 φορές μικρότερη από τον ήλιο, βρίσκεται επίσης 400 φορές πιο κοντά μας. Οι εμφανείς διάμετροι τους είναι ίδιες, προσθέτει η Γαλλική Ένωση Αστρονομίας. Για κάποια λεπτά, το φως της ημέρας σβήνει, αποκαλύπτοντας το ηλιακό στέμα.

Η σημερινή έκλειψη αποτελεί την πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη εδώ και περίπου 20 χρόνια. Για την Ελλάδα, ωστόσο, το θέμα θα είναι πολύ πιο βαρύ ορισμένο, σας τα λέγαμε στην αρχή. Στη χώρα μας η ολική έκλειψη θα εμφανιστεί μόνο ως μια μικρή μερική κάλυψη και θα είναι ορατή κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Σε αρκετές περιοχές η κάλυψη του ήλιου θα είναι ελάχιστη, ενώ από την Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό. Να μιλήσουμε για τους λίγους, τους τυχερούς, έστω και εν μέρη, γιατί δεν θα είναι ολική η έκλειψη, αυτό που θα παρακολουθήσουν. Στην Κέρκυρα λοιπόν, η έναρξη αναμένεται περίπου σε 17 λεπτά από τώρα. Θα αρχίσει για την ακρίβεια στις 8:33 το βράδυ, ενώ το μέγιστο θα σημειωθεί γύρω στις 20:37, με τη σελήνη να καλύπτει μόλις το 2,35% περίπου του ηλιακού δίσκου. Ακόμη μικρότερη φαίνει η κάλυψη σε Ιγουμενίτσα και Ιωάννινα. Κυρίως στην Κέρκυρα δηλαδή, αν βρεθείτε, τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα για σας, με ειδικά γυαλιά έτσι. Γι' αυτό λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής ότι μας έλαχε σε εμάς στην εκπομπή αυτή να έχουμε την ολική έκλειψη, σημαδιακό θα έλεγε κάποιος. Εμείς λέμε τυχαίο. Αντίθετα, στην Ισπανία, μέσα στη ζώνη της ολικότητας, η κορύφωση θα σημειωθεί μεταξύ 20 και 26 πρώτα λεπτά, σε λίγο δηλαδή, 8 και 26 πρώτα λεπτά και 8 και 33 πρώτα λεπτά τοπική ώρα, ανάλογα με την τοποθεσία, λίγο πριν από τη δύση του ήλιου. Στο Λονδίνο, σύμφωνα με το βασιλικό αστεροσκοπείο του Greenwich, η ημερική έκλειψη άρχισε στις 18 και 17 το απόγευμα. Θα έφτανε στο μέγιστό της στις 19 και 13. Θα ολοκληρωνόταν στις 8 και 6 πρώτα λεπτά. Το ποσοστό κάλυψης διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή, φτάνοντας περίπου το 96% στην Κορνουάλη, το 93% στη Δυτική Σκωτία και το 92% στο Λονδίνο. Επειδή το φαινόμενο θα βρίσκεται, λέει, χαμηλά στον ορίζοντα, όσοι βρίσκονται σε περιοχές όπου θα είναι ορατό, καλό είναι να επιλέξουν ένα σημείο με καθαρό ορίζοντα προς τη Δύση, χωρίς κτίρια, δέντρα ή άλλα εμπόδια. Στο βάθος θα το δουν δηλαδή. Ναι, τώρα θα πάμε στους Pink Floyd, Breath in the Air, και επιστρέφουμε σε λίγο και με άλλες πληροφορίες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты.
2: Κομήτες και εξωπλανήτες.
3: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, εφόσον ο καιρός είναι κατάλληλος και βρίσκεστε κάπου στη Κέρκυρα, η σελήνη θα αρχίσει σταδιακά να καλύπτει τον ηλιακό δίσκο, ο οποίος θα μοιάζει να χάνει προοδευτικά ένα κομμάτι του. Στην κορύφωση θα έχει απομείνει μόνο ένα λεπτό φωτεινό τμήμα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη κάλυψη, πριν ο ήλιος αρχίσει και πάλι να εμφανίζεται σταδιακά. Αυτά για την ολική έκλειψη. Ένα κομμάτι όμως να χάνεται θα το δουν και από την Κέρκυρα. Όπως λέγαμε προηγουμένως όμως, πέρα από το εντυπωσιακό ούτως ή άλλως θέαμα, οι ηλιακές εκλήψεις προσφέρουν στους επιστήμονες μία μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν την εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου, γνωστή ως ηλιακή κορώνα. Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης μπορούν να συλλεχθούν σημαντικά στοιχεία για τη χημική σύσταση της ηλιακής ατμόσφαιρας, αλλά και για τις μεταβολές της σε σχέση με την ηλιακή δραστηριότητα και τον ενδεκαετή κύκλο των ηλιακών κυλίδων. Οι εκλήψεις έχουν συμβάλει και σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εκείνη του 1919, όταν επιστημονικές αποστολές παρατήρησαν άστρα και πλανήτες κοντά στον ήλιο. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν συνέβαλαν στην επιβεβαίωση προβλέψεων της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Το ουράνιο θέαμα πάντως δεν σταματά με την ηλιακή έκλειψη. Έχουμε και το κόκκινο φεγγάρι, αλλά έχουμε παράλληλα οι λάτρες τουλάχιστον του νυχτερινού ουρανού έναν ακόμη λόγο να κοιτάξουν ψηλά. Οι Περσίδες, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διατόντων του καλοκαιριού, αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους τη νύχτα τη σημερινή, της 12ης προς την 13η Αυγούστου. Έτσι, όσοι παραμείνουν έξω μετά την έκλειψη και έχουν καθαρό ουρανό, θα μπορούν να απολαύσουν και το δεύτερο μεγάλο ουράνιο θέαμα των ημερών. Θα έλεγε κάποιος, γιατί ασχολούμαστε και εμείς με την έκλειψη, με τα αστέρια, με τον ουρανό, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Όσα συμβαίνουν πάνω στη γη μας, στη γη που πατάμε, είναι μίζερα, ανθρωποβόρα, σαρκοβόρα θα λέγαμε. Είναι μισαλόδοξα, είναι εκοφαντικά άδικα. Γι' αυτό καμιά φορά υψώνουμε το βλέμμα μας στον ουρανό. Και ειδικά σήμερα, αυτή την ώρα που έχουμε την σχεδόν ολική έκλειψη του ηλίου.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει τώρα, φίλες και φίλοι, γι' αυτό και αυτή η μακρόσυρτη εισαγωγή, το ταξίδι ουσιαστικά προς τα πάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε αφορμές για να ακούσουμε συχνά πυκνά κομμάτια από τον Dark Side of the Moon, αυτή την εκπληκτική δουλειά των Pink Floyd του 1973. Και ίσως το κορυφαίο σημείο να είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. The Great Gig in the Sky. Απίστευτο, και οφείλουμε πάντοτε να μνημονεύουμε τα εξαιρετικά αυτά φωνητικά της Claire Torrey.

Η επόμενη είδηση είναι στην κυριολεξία ανώμαλη προσγείωση, εφόσον ήμασταν ψηλά. Θα σας πάμε τώρα στην ειδησιογραφία του πλανήτη μας, του πλανήτη Α, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί είναι καλό κανείς να ταξιδεύει. Με το μυαλό του έστω. Ή να παρακολουθεί τέτοια φαινόμενα. Φυσικά φαινόμενα. Όχι ανθρωπογενή φαινόμενα, όπως την κλιματική κρίση. Ξέρετε, ίσως να ακούσατε την είδηση πριν από ένα 24ωρο, ποιος άλλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και πάλι, σε ένα νέο σπαρταριστό επεισόδιο, βγήκε χθες και είπε ότι τι τα χρειάζονται τα παιδιά τα παιδικά εμβόλια, ας μην κάνουν. Εξοικονομήσουμε χρήματα. Σήμερα βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις νέες εμβολιαστικές οδηγίες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι δεν βασίζονται σε κανένα διαθέσιμο επιστημονικό δεδομένο. Η εμβολιαστική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μια σχολαστική, ανεξάρτητη και διαφανή εξέταση των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και όχι σε πολιτικές επιρροές, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεχέζους, μέσω του X. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προχθές για την ακρίβεια Δευτέρα διάταγμα που περιλαμβάνει τις νέες οδηγίες για την χορήγηση των εμβολίων. Οδηγίες που περιλαμβάνουν την αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δόσεων για τα παιδιά και κατά την παρουσίασή του επικαλέστηκε επανειλημμένως τον αυτισμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί, λέει, για το γεγονός ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική που αφορά τον εμβολιασμό στις ΗΠΑ δεν συνδέονται με τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί άλλωστε επί σειρά δεκαετιών, γράφει ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν τις περιόδους κατά τις οποίες τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στις ασθένειες, τα χρονικά σημεία στα οποία τα εμβόλια προσφέρουν την μέγιστη προστασία, τον αριθμό των αναγκαίων δόσεων, καθώς και τα εμβόλια που δύναται να χορηγηθούν ταυτοχρόνως με πάσα ασφάλεια. Αυτά εξηγεί στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι τα δεδομένα βρίσκονται υπό συνεχή εξέταση με βάση τις νέες πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα ισχύοντα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα. Τα εμβόλια περιλαμβανομένου του εμβολίου MMR η λαράς παροτίτιδας ερυθράς είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Γεμπρεχέζους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποιεί επίσης ότι η καθυστέρηση του εμβολιασμού ή η αύξηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δόσεων δεν καθιστά τον εμβολιασμό ασφαλέστερο και μπορεί να αφήνει χωρίς κάλυψη τα παιδιά. Η ιατρική έρευνα δεν έχει ποτέ φτάσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αυτισμό και τον εμβολιασμό, αλλά τόσο ο Τραμπ όσο και ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησής του, ο Ρόμπερτ Κένεντι, συνωνυμία, συνεχίζουν να ισχυρίζονται ότι μπορεί και να υπάρχει. Γνωστός για τις εμβολιαστικές του θέσεις, λοιπόν, ο Κένεντι έχει ξεκινήσει από τον διορισμό του ευρεία επανεξέταση των εμβολίων, ορισμένα από τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Αναθεώρησε το πρόγραμμα των παιδιατρικών εμβολιασμών και έκοψε την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων. Αυτό είναι το εξωφρενικότερο. Έκοψε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων. Τα μέτρα του γνώρισαν σφοδρή καταδίκη από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα. Η αμερικανική δικαιοσύνη έχει αναστείλει πάντως την αναμόρφωση της αμερικανικής εμβολιαστικής πολιτικής που ξεκίνησε ο Κένεντι. Σίγουρα θα έχουμε και άλλα σπαρταριστά επεισόδια, όχι μόνο για τα εμβόλια και για όλα τα υπόλοιπα, από τα έργα και τις ημέρες του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, άλλοι αρέσκονται να κοιτάνε ψηλά και να παρακολουθούν για παράδειγμα την έκλειψη του ηλίου. Άλλοι θέλουν να κοιτάνε χαμηλά και να βλέπουν τι γίνεται εδώ στη γη μας. Άλλοι το κάνουν αποκλειστικά αυτό ως ασχολία, δηλαδή μόνο ψηλά ή μόνο χαμηλά. Έχουμε την εντύπωση ότι όλα χρειάζονται, και ψηλά να κοιτάμε και χαμηλά να κοιτάμε. Και μπροστά μας και πίσω μας και δεξιά και αριστερά, για να δούμε τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Και λέμε και χρειάζεται να κοιτάμε παντού, γιατί αυτή η ενασχόληση, το να παρατηρείς τα φυσικά φαινόμενα ψηλά στον ουρανό, να αγοράεις τα ειδικά γυαλιά, να καλείς την παρέα σου να κάνεις πάρτι κτλ, μπορεί να είναι απαγορευτική συμπεριφορά στο να δεις τι γίνεται στα χαμηλά, στη Γάζα για παράδειγμα, όπου τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, γιατί έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον η ιστορία με το Ιράν και τα καμώματα του Αμερικανού Προέδρου, ή αυτά που συνεχίζουν να γίνονται σφαγές στην κυριολεξία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και σε άλλα μέρη του κόσμου βεβαίως, ή να στρέφουμε το βλέμμα μας μόνο με μεγάλη λύπηση φυσικά για τα εκατοντάδες τελικά θύματα από το σεισμό στην Κολομβία, αλλά να μαθαίνουμε ελάχιστα πράγματα ακόμη και από διεθνή πρακτορία ειδήσεων για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Και εκεί δεν είναι μόνο η δραστηριότητα του Ισραηλινού στρατού που ψάχνει κάθε φορά ευκαιρία για να βομβαρδίσει αμάχους, αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, αλλά οι έπικοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον στην υπόθεση του Παλαιστινιακού. Μιλάμε φυσικά και τους Ισραηλινούς έπικους, που προέβησαν για άλλη μια φορά σε ακρότητες κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το BBC, από την περασμένη Κυριακή, οι Ισραηλινοί έπικοι ξεκίνησαν να πολιορκούν δύο οικογένειες Παλαιστινίων, περιορίζοντάς τους στα σπίτια τους και πετώντας πέτρες στην πόρτα της εισόδου, παρενοχλώντας τους διαρκώς. Οι εν λόγω έπικοι δημιούργησαν, πληροφορούμαστε, ένα νέο φυλάκιο στο χωριό Κούσρα, κοντά στην Αμπλούς, δίπλα στα σπίτια των Παλαιστινίων.

φέραν ότι οι προμήθειές τους εξαντλούνται. Είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να βγουν δηλαδή. Τους περιμένουν οι έπικοι. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τις Ισραηλινές αρχές να παρέμβουν άμεσα. Ξέρουμε αν μοιάζει με ανέκδοτο αυτό να παρέμβουν οι Ισραηλινές αρχές και να διώξουν τους Ισραηλινούς επίκους, αλλά καμιά φορά γίνεται αυτό, ξέρετε. Είναι και αυτοί οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, ακραίοι μιλάμε, φανατικοί, που προκαλούν μεγάλη ζημιά έτσι κι αλλιώς στην εικόνα του Ισραήλ. Θα μου πείτε, χρειάζεται να πάθει περισσότερη ζημιά? Σήμερα έγινε γνωστό ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αποχώρησαν από το φυλάκιο των επίκων στο χωριό Κούσερα κοντά στην Αμπλούς, έπειτα από συγκρούσεις με πλήθος εξτρεμιστών επίκων, έτσι ονομάζονται, ακόμα και από τα Ισραηλινά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 12 έπικοι παραμένουν στο σημείο. Σημειώνεται μάλιστα ότι αφού οι Παλαιστίνοι ιδιοκτήτες των κατοικιών υπέβαλαν την αρχική τους καταγγελία στον Ισραηλινό στρατό, οι πρώτοι στρατιώτες που έφτασαν στο σημείο καταγράφηκαν σε βίντεο να προσεύχονται μαζί με τους επίκους.

Σε κάθε περίπτωση, λέει, το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά ένα μικρό παράδειγμα των όσων συμβαίνουν στη Δυτική Οχθή. Η βία των επίκων έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως τονίζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ενώ χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές και τα σπίτια τους μέσα στο 2026.

Τη Δευτέρα οι Ισραηλοί έπικοι εμπόδισαν και Ισραηλινούς δημοσιογράφους της εφημερίδας Χαρέτζ να προσεγγίσουν τις παλαιστινιακές ιδιοκτησίες. Οι δημοσιογράφοι, Ισραηλινοί δημοσιογράφοι, ανέφεραν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βρίσκονταν στο σημείο αρνήθηκαν να τους βοηθήσουν όταν το αυτοκίνητό τους μπλοκαρίστηκε για 2 ώρες. Τους υπόθηκε μάλιστα ότι η περιοχή ήταν κλειστή στρατιωτική ζώνη. Ωστόσο η εντολή αυτή δεν εφαρμόστηκε και στους επίκους. Αυτοί κυκλοφορούσαν ελεύθερα. Το έχουμε πει πολλές φορές, ακόμα και στην Ισραηλινή επικράτεια υπάρχουν άνθρωποι με δημοκρατικές ευαισθησίες, Ισραηλινές ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλοί Ισραηλινοί Εβραίοι διανοούμενοι στον κόσμο έχουν αντιταχθεί στην πολιτική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο αποκαλούν μακελάρι της Μέσης Ανατολής, σε διάφορα κείμενά τους. Ανάμεσα στις οργανώσεις που εναντιώνονται σε αυτή την Ισραηλινή πολιτική, τη γενοκτονική όπως υποστηρίζουν πολλοί οι πολιτικοί του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό πληθυσμό, η Ισραηλινή Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Yes Din, που απευθύνει επιγόντως έκκληση στον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης του Ισραηλινού στρατού να προστατεύσει τους πολιορκημένους Παλαιστίνιους κατοίκους, να εκενώσει το φυλάκιο των επίκων και να θέσει ως υπόλογους τους επίκους. Τελικά αργά χθες, να φανταστείτε, μετά από 2-3 24 ώρα αποκλεισμού, να πετάνε πέτρες στις εισόδους των σπιτιών με τα τρόφιμα να έχουν τελειώσει τις υπομήθειες στο σπίτι, επιτράπηκε τελικά σε παλαιστινιακό ασθενοφόρο να φτάσει στις οικογένειες παραδίδοντας φαγητό και παίρνοντας ένα παιδί για ιατρική περίθαλψη.

Φεύγουμε από τη Γάζα, θα πάμε στην Πολωνία. Από εκεί μας έρχεται μια τουλάχιστον ενδιαφέρουσα είδηση και ανησυχητική βεβαίως για πολλά εκατομμύρια κατοίκους αυτής της χώρας. Γιατί τα προσωπικά τους δεδομένα έκαναν φτερά. Για την ακρίβεια, έκαναν φτερά και προσγειώθηκαν σε άγνωστους παραλήπτες. 19 εκατομμύρια πολίτες. Για την ακρίβεια, οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη μαζική διαρροή ιατρικών και προσωπικών τους δεδομένων και αφορούν περίπου 19 εκατομμύρια πολίτες. Βεβαίως αφορά αυτό το θέμα μια κυβερνοεπίθεση κατά ενός προμηθευτή ιατρικών λογισμικών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων Κρυσλόφ Γιαυκόφσκι, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία αυτής της χώρας. Των 37 εκατομμυρίων κατοίκων. Δηλαδή, έχει η χώρα 37 εκατομμύρια και διέρασαν τα προσωπικά δεδομένα 19 εκατομμυρίων. Περίπου οι μισοί πολίτες δηλαδή τα χάσαν τα δεδομένα τους. Δεν τα χάσαν ακριβώς, αλλά πήγαν και σε άλλους. Και μιλάμε τώρα για προσωπικά δεδομένα, για ιατρικά δεδομένα, που κάποιοι μπορούν να κάνουν πολλές business με βάση αυτά τα δεδομένα. Προφανώς και γι' αυτό διέφυγαν της προσοχής τους, θα λέγαμε έτσι ειρωνικά. Τι λένε οι αρχές? Τα πρώτα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εκδοχής, λέει, ότι κυβερνοεγκληματίες δρούν με οικονομικό στόχο, εκτιμά ο υπουργός, δηλαδή της συγκεκριμένης χώρας, της Πολωνίας, ο οποίος απέκλεισε την πληρωμή οποιονδήποτε λύτρων και υποσχέθηκε την αυστηρή δίωξη των δραστών της επίθεσης. Τι ωραία που είναι η πραγματικότητα για να προσφέρει ωραίο υλικό σε σεναριογράφους για να γυρίζουν νέες ταινίες. Λίτρα, λέει, για να επιστρέψουν τα στοιχεία πίσω, τα ιατρικά δεδομένα 19 εκατομμυρίων πολιτών. Δεν θα υποκύψουν, είπε ο υπουργός. Αν στο μεταξύ τα πουλήσουν όμως και έχουν πολλαπλή ζημιά, πολλαπλάσια δηλαδή, από αυτήν, αν θα έδιναν τα λίτρα, είναι άλλη ιστορία. Τα δεδομένα που εκλάπησαν έχουν μέγεθος, λέει, περίπου 2 τεραμπάιτ. Περιέχουν κυρίως πληροφορίες που έχουν σχέση με ιατρικές επισκέψεις, συνταγογραφήσεις, άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παρακολούθηση των ασθενών και πάει λέγοντας. Η φύση, λέει, και το εύρος των δεδομένων που παραβιάστηκαν ποικίλουν από το ένα πρόσωπο στο άλλο. Αυτά δήλωσε ο υπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τη συγκρότηση μηχανισμού που επιτρέπει στους πολίτες να εξακριβώσουν εάν τα δεδομένα τους εκλάπησαν ή όχι. Περίπου 12.000 ιατρικές δομές χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης. Αυτά λοιπόν, μάλλον θα πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι της Πολωνίας που είδαν τα δεδομένα τους, όπως είπαμε, να κάνουν φτερά και να προσγειώνονται αλλού σε άγνωστους δράστες και παραλήπτες. Προσωρινά τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν θα επιχειρήσουν κάποιοι να ζητήσουν λίτρα για να επιστρέψουν τα δεδομένα και ποιος ξέρει, δεν έχουν κάνει αντίγραφα. Ξέρετε, μήλος, σενάριο ταινίας δηλαδή, για να το παρακολουθείς σε επεισόδια πολλά. Αρκεί να είναι φάνταστος ο σκηνοθέτης, γιατί έχουμε δει και πολλές πατάτες πάνω σε τέτοια σενάρια.

0: Και θα κλείσουμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ειδήσεις, τις οποίες έχουμε και μπροστά μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν στριμώξουμε όλες τις ειδήσεις μαζεμένες γρήγορα και να κόβουμε και τα τραγούδια, θα σας είχα μεταδώσει μεν πολύ περισσότερες ειδήσεις, αλλά θα ήταν μια εκπομπή σάντουιτς, στριμωγμένη, χωρίς ανάσα και τα λοιπά. Νομίζουμε ότι αυτό που σας μεταδίδουμε είναι και η δική σας επιλογή, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα σχόλιά σας κατά περιόδους που έχετε κάνει για την μετάδοση αυτής της εκπομπής και πολύ περισσότερο το περιεχόμενό της. Εξάλλου, όπως λέγαμε πρόσφατα, δεν είμαστε μηχάνημα μετάδοσης ειδήσεων, δεν έχουμε AI, έχουμε αδυναμίες και γι' αυτό παραμένουμε ανθρώπινοι. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο σήμερα. Ο Γιάννης Γκύριμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε, όπως είπαμε, με αυτό που ξεκινήσαμε, την ολική έκλειψη του ηλίου που σήμερα κάποιοι τυχεροί στον πλανήτη μας θα παρακολουθήσουν. Με τους Einstürzen der Neubauten από τη Γερμανία, τους περίφημους, και τίτλο του τραγουδιού «Ολική έκλειψη». Καλό βράδυ.
1: The beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn was out its rent, uncanny, estranged to our nature, the light like lead. Ripped.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μια ολόκληρη δεκαετία έχουν περάσει μαζί οι Αυστραλιανές Body Type που ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα με το κομμάτι «Και τι άλλα νέα?», δηλαδή «And what else?», από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν με τίτλο «Tally». Οι Body Type, τα κορίτσια αυτά, λένε πως έχουν γενικά δυσκολίες αντιμετωπίσει σε αυτή τη δεκαετία που είναι ενεργές ως μπάντα. Η αναγνώριση από τους μουσικούς, από τους κριτικούς, λέει, δεν μεταφράζεται πάντα σε εισόδημα που χρηματοδοτεί περιοδίες ή παρέχει τα προς το ζήν. Και με τους λαϊκούς χώρους να κλείνουν και με ανησυχητικό ρυθμό μάλιστα, και ακόμη και τις συναυλίες σε στάδια να δυσκολεύονται να εξαντλήσουν τα εισιτήρια, η ζωντανή μουσική βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Θα συμπληρώσω εγώ, ειδικά αν ζεις στην Αυστραλία, στην περιορισμένη αγορά της Αυστραλίας, τοπικά. Ενώ κάτι ακόμη που λένε τα κορίτσια αυτά και είναι εντυπωσιακό, το ότι ναι, εντάξει, 10 χρόνια μετά υπάρχουμε και η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει πολύ από τότε που ξεκίνησαν, αλλά μέρος του περιστασιακού σεξισμού που αντιμετώπισαν νωρίς αποδεικνύεται ότι είναι τελικά επίμονος, δεν έχει σταματήσει. Μάλιστα, λέει η τραγουδίστρια, πρόσφατα με ρώτησαν αν ήξερα πώς να ρυθμίζω μια βάση μικροφόνου. Και αυτό είναι κάπως προσβλητικό να το ρωτάς σε μια τραγουδίστρια συγκροτήματος μετά από 10 χρόνια. Αυτό που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις νομίζω πως είναι το εξής. Τον ακούς τον 9.58. Ειδικά αν τον ακούς εκεί γύρω στις 9 το βράδυ, πες τη μαμά πως θα αργήσω, ακούς καινούργιες κυκλοφορίες, ακούς τις ψάχνει, τις βρίσκει η Μαρία Βασιλιάδου και τις παρουσιάζει, νομίζω είναι πανάκια. Ο Κώστας Σταθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Jesus Jones είναι στην συνέχεια, ένα συγκρότημα αυτή τώρα, βετεράνοι, από το 1988 και συνεχίζουν, κάνουν διακοπές, ίσως αλλάζουν μέλη, παίρνουν μια ανάσα και ξανάρχονται. Στην ουσία ο Μάικο Έντουαρτς είναι που κρατάει το πράγμα ενωμένο και αυτός είναι φανατικός θαυμαστής του Andy Summers, τον Police, του κιθαρίστα τον Police. Και το κομμάτι που έχουν σερβίρει, το All Falls to Me τώρα ως single για το καινούριο τους άλμπουμ, είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο ή μάλλον εμπνευσμένο από εκείνον. Είναι, λέει, ένας άψογος κιθαρίστας και μερικές φορές οι τεχνικές του με κάνουν να εύχομαι να είχα 13 δάχτυλα σε κάθε χέρι. Εντάξει, το ξέρουμε ο Summers ότι είναι πάρα πολύ καλός κιθαρίστας και ιδιαίτερα στην jazz, όταν επέλεγε να παίζει jazz, αλλά τόσο πολύ πια. Τέλος πάντων, αυτά λέει ο Mike και το κομμάτι είναι το All Falls to Me.

Δροσιστικό, όπως είπε και ο Κώστας, το κομμάτι All Falls to Me των Jesus Jones που μόλις τελείωσε. Σουρεαλιστικό, θα έλεγε κανείς, το επόμενο Δανάη. Θέλω να προσέξει λίγο το σουρεαλισμό των Primus, γιατί δεν βοηθάει στο μπάνιο. Καμιά φορά μπερδεύεται ο Claypool με τις χορδές του μπάσου και αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην διαδικασία τη δική σου. Αλλά ας το προσπαθήσουμε. Primus λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει πριν λίγο καιρό ένα EP που λέγεται A Handful of Nugs. Η γνωστή τους ιδιαιτερότητα, το να συνδυάζουν δηλαδή αυτές τις φρενήρεις, θα έλεγε κανείς, μπασογραμμές που για μένα είναι μόστρα, δηλαδή εντελώς, έτσι, είναι ποζεράς ο Claypool όσο δεν πάει. Αλλά εντάξει, αυτό είναι που χαρακτηρίζει το συγκρότημά του, μαζί με τις ψυχεδελικές υφές και κάτι απρόβλεπτους ρυθμούς και κάτι γυρίσματα, έναν αδιαφυσβήτητο ήχο που εκαθορίζει το συγκρότημα εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα από τα 4 κομμάτια του EP να μας σερβίρει και ένα βίντεο κλιπ για το The All Grease, που κανείς θα μπορούσε να πει πως είναι βγαλμένο από τη φαντασία του γάτου στην αλήκητη στη χώρα των θαυμάτων. Έτσι θα έλεγα εγώ.

0: Greasy.
1: You don't know nothing.
2: The All Greasy ήταν η Primus φυσικά, που δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις και να μην καταλάβεις ότι είναι η Primus. Η Sneaky Mustard όμως είναι μια άλλη περίπτωση. Αυτή η ύπουλη μουστάρδα έρχεται από την Πάτρα. Από την Πάτρα ξεκίνησε δηλαδή πίσω εκεί στο 2017 το group και τελευταία έχει μετακομίσει στην Αθήνα αφού πάει αρκετά καλά και οι ανάγκες τους για την εξέλιξη του heavy rock ήχου τους έχουν οδηγήσει στην πρωτεύουσα. Αυτόν τον καιρό, μάλλον κάτι μήνες πριν, έχουν κυκλοφορήσει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους που λέγεται This Will Explain Everything, στο οποίο αναμειγνύουν με ιδιαίτερο τρόπο επιρροές τους από progressive, από alternative, από grunge, αλλά και math rock. Η αλήθεια είναι πως αυτό που επικρατεί βέβαια είναι τα παράδοξα ρυθμικά riff που συνυπάρχουν με πιασάρικα και δυναμικά ρεφρέν.

Αυτό ήταν το This Will Explain Everything, ο τίτλος του κομματιού, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ των Sneaky Mustard, των Αθηναίων πια Sneaky Mustard. Η επόμενη είναι από την Βρετανία, ένα sci-rock συγκρότημα με όνομα The Uncle Acid and the Dead Beats. Χρόνια και αυτοί στο κουρμπέτι αποφάσισαν πως θέλουν να αποτίσουν το δικό τους φόρο τιμής στον θρύλο της metal, στον Ozzy Osbourne, που πριν από λίγες μέρες έκλεισε ένα χρόνο από τον θάνατό του. Η πρώτη επέτειος από το θάνατο λοιπόν του Ozzy συνέπεσε, και όχι τυχαία, με τη μάλλον ανάποδα πρέπει να έγινε η κυκλοφορία του κομματιού, τον Uncle Acid ήθελαν να συμπέσει με την επέτειο αυτή, μιας και είχαν την καταπληκτική ιδέα να κυκλοφορήσουν, και δεν το λέω ειρωνικά, όχι, μια χαρά τα πήγαν τα παιδιά, διασκευή του τραγουδιού Believer του Osbourne από το 1981 με ένα δικό τους πολύ ταιριαστό τρόπο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
4: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Νομίζω πως έτσι όπως συζητάμε για εκτός αέρα εδώ με τον Κώστα, νομίζω πως αυτός ο ήχος που μόλις ακούσαμε είναι πολύ πιο κοντά στο Deep Purple από τους ίδιους τους Deep Purple που έχουν βγάλει καινούριο δίσκο τώρα και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε ως Deep Purple. Οπότε η Fungus είναι η Deep Purple στη θέση των Deep Purple το 2026. Το υπογράφω αυτό. Τελειώσαμε. Η Fungus είναι ένα συγκρότημα από τον Καναδά που, όπως άκουσες, αρέσκεται στο να αναβιώνει αλλοτινές εποχές μουσικά. Έχει φτάνει εκεί οι αρχές δεκαετίας 70, ειδικά αυτό με το Hammond, τι να σου πω, δηλαδή με πάει τελείως πίσω. Εντελώς ρετρό ροκ, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με σύγχρονα θέματα το συγκρότημα και εκεί δεκαετίες 60 και 70. Η Shape Shifter ήταν το τίτλος του κομματιού που μόλις τελείωσε από το άλμπουμ τους Emerald Dream. Και φεύγω τώρα από τον Καναδά, θα πάω έτσι μια βόλτα στο Detroit λίγο πιο κάτω, γιατί έχουμε εκεί τους Πρωτομάρτυρ. Οι Πρωτομάρτυρ έχουν 3 χρόνια να κυκλοφορήσουν δίσκο και έχουν τη διάθεση τώρα, βρήκαν την ώρα, βρήκαν και την έμπνευση και έχουν στο νου τους ότι θα το κάνουν αυτό. Και τι βοηθάει σε αυτό? Βοηθάει πάντα η στήριξη, η υποστήριξη από γνωστούς ανθρώπους, τα καλά λόγια, ένα φιλικό πατ-πατ στην πλάτη. Ποιος το έκανε, ξέρεις? Ο Iggy Pop το έκανε αυτό για το συγκρότημα αυτό, για τους Πρωτομάρτυρ, είπε ο μεγάλος Iggy. Τους ακούω αυτούς τους τύπους εδώ και αρκετό καιρό και έχω την αίσθηση ότι είναι ένα κομμάτι με αργή ανάπτυξη. Κάτι δηλαδή που κερδίζει ακολούθους, ακροατές, αλλά και σεβασμό σιγά σιγά μακροπρόθεσμα. Κάτι δηλαδή που δεν ισχύει καθόλου για τον ίδιο, δηλαδή δεν μιλάει από προσωπική εμπειρία ή ίσως και να μιλάει από προσωπική εμπειρία, εξαρτάται πώς το παίρνει κανείς μετά από 70 χρόνια καριέρας. Όπως και να έχει, είναι ένα δημοφιλές συγκρότημα και σιγά σιγά ανεβαίνουν και με τα καλά λόγια του Wikipop ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Να, άκου, sounds we cannot hear.

Sounds we cannot hear. Αυτή ήταν η πρώτο μάρτυρ και αυτή που έρχονται τώρα είναι η, μάλλον είναι ο Κουαντέκα μαζί με τους Μαρούτζα, τους αγαπημένους Μαρούτζα. Ο Αμερικανός πειραματικός καλλιτέχνης Κουαντέκα και το Βρετανικό post-rock συγκρότημα Μαρούτζα συνεργάστηκαν πέρυσι, ακριβώς τέτοια εποχή, τον Ιούλιο του 2025, για ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στο 14ο άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Αμερική, του Κατέκα δηλαδή, με τίτλο Vanisher Horizon Scraper. Ιδιαίτερο κομμάτι, εξαιρετικές κριτικές, συγκεντρώσε πολύ εγκομιαστικές κριτικές και βαθμολογίες. Ένα κομμάτι που χτίζεται, ένα κομμάτι που είναι χαρακτηριστικό και του ήχου του Κουαντέκα, αλλά φυσικά και της του τρόπου εκφοράς των στίχων, γιατί δεν μπορώ να πω ακριβώς τραγούδι, αυτό που κάνουν οι Μαρούτζα, αλλά ούτε και spoken poetry επίσης μπορώ να το πω, κάπου ενδιάμεσα είναι αυτό. Άκου και θα καταλάβεις, Κάσπερ λέγεται το κομμάτι.

Εκρηκτικά τελειώνει το κομμάτι με τίτλο Κάσπερ τον Μαρούτζα μαζί με τον Κουαντέτα. Και παρόλο που δεν συνηθίζουμε να κόβουμε τα πονήματα των καλλιτεχνών, νομίζω πως θα του κόψουμε λίγο χρόνο για να χωρέσουν και οι επόμενοι, γιατί οι The Ocean έχουν καινούργια κυκλοφορία και το κομμάτι Light Pollution έχει μια διάρκεια αρκετά μεγάλη. Οπότε λοιπόν με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αγαπημένη μου κροατή και αγαπημένη μου κροάτρια για την ακρόαση της εκπομπής «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» και σήμερα. 9.58 της R3, να μείνει συντονισμένος, έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας, ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε τον ήχο, εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

Ποιο end, μωρέ, ποιο end, αφού μόλις έχουμε ξαναρχίσει. Μόλις έχουμε αρχίσει και ξαναρχίσει, αφού κάθε βράδυ την ίδια ώρα αρχίζουμε. Να τα μας, να τη μπομπιλή μας, η μπομπιλής μας, ε. Η δική μας, η μπομπιλής, κυκλοφόρησαν στις 12 Ιουνίου 2026 το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο New Self. Την πρώτη τους δουλειά μετά το Bellevue του 2022 και ταυτόχρονα, θα φανεί γιατί το λένε New Self από την εκφώνηση, ταυτόχρονα είναι η πρώτη τους κυκλοφορία για την Epitaph, μεγάλη και σίγουρη. Πια Inter American, Epitaph. Ο δίσκος έρχεται μετά από μια περίοδο παύσης από το 2023, τότε το συγκρότημα είχε δηλώσει ότι σταματά επαόριστον. Λίγο λόγω burnout, πολύ λόγω οικονομικής πίεσης από τη συνεχή δραστηριότητα, ευτυχώς για τους ίδιους και για μας, τους αγαπάμε, βρέθηκε ένας φαν που ήθελε και μπορούσε να βοηθήσει και έτυχε να είναι και πλούσιος και διάσημος, ο ηθοποιός, ποιος να το περίμενε, Jason Momoa. Ο Momoa, υπάρχει όμως σύνδεση. Να γιατί, ο Momoa τους είχε ήδη συμπεριλάβει στη σειρά του στο HBO το On The Roam, και προχώρησε στο να χρηματοδοτήσει το επόμενο άλμπουμ τους, τον Bobby Lees. Για αυτούς μιλάμε, για το New Self μιλάμε, το οποίο συνεχίζει στη βασική γραμμή τον Bobby Lees. Συμπαγής δομές, γρήγορος ρυθμός, κοφτός ρυθμός, σφιχτή παραγωγή. Γραφή άμεση, χωρίς να πλατιάζουμε. Rock and roll, ναι, το σκέτο για να το τελειώνουμε. Στο επίπεδο των αναφορών, το άλμπουμ πάλεται μέσα σε ένα πλαίσιο garage punk και blues based rock. Η Sam Quartin στη φωνή και στην κιθάρα, με τον Kendall Wind στο μπάσο και τον Mackie Bauman στα drums. Οι δύο τελευταίοι στέκονται επάξια στο πλάι του John Spencer. Καλησπέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλώς βρισκόμαστε στον Τανάστρο 958-43, Τετάρτη και 12 Αυγούστου του έτους 2026.

0: All of these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
2: Ο J.O.N. John Spencer, μια σταθερά για τις πεζολίστες των Διαμαντιών κάθε που βγάζει νέο άλμπουμ, και μούτρο από τα πρώτα στην αμερικανική underground σκηνή, ακόμα από τις μέρες τις άγουρες των Pussy Galore, μα και τις πιο νοπές των John Spencer Blues Explosion, κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου 2026 και αυτό στις 12 Ιουνίου, όπως οι Bobby Lees που τον συνοδεύουν. Το νέο του άλμπουμ με τίτλο Songs of Personal Loss and Protest, τα pop μόλις ακούσαμε το No More. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 2025 στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Με τον Spencer είπαμε και ξαναλέμε να δουλεύει με τους μπιστικούς του, οι οποίοι του παραστέκονται στο σανίδι, δηλαδή τον Kendall Wind στον μπάσο και τον Mackie Spider Bauman στα drums. Γνωστούς και από τους Bobby Lees. Η επιλογή να καταγράψει τον ήχο με το συγκεκριμένο rhythm section δεν είναι τυχαία, γιατί οι εν λόγω παίκτες, ξαναλέω, είναι το βασικό όχημα των πρόσφατων του εμφανίσεων στη σκηνή, άρα έχει όλα τα φόντα να μεταφέρει αυτούσιο το live του σε στούντιο συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία ή εξοραϊσμούς και ραφιναρίσματα, άσε που δεν τα κάνει αυτά ο Σπένσερας. Τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου εκτελούν το αναμενόμενο σουλατσάρισμα ανάμεσα στον γκαράζο ροκ, το blues bass riffing και την punk ενέργεια, με αιχμηρές, κατά κανόνα όπως λέμε, μονολιθικές δομές, όπου ο ρυθμός και το groove έχουν τον πρώτο λόγο. Ο ίδιος τραχουδά, κιθαρίζει αλλά και πληκτρίζει, κρατάει δηλαδή αυτό τον πολυεργαλειακό ρόλο που του επιτρέπει να ελέγχει με άμεσο τρόπο την κατεύθυνση κάθε τραγούδιου. Σε σχέση με την ιστορία του, ο Spencer συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο λεξιλόγιο, το ίδιο οπλοστάσιο που τον καθιέρωσε από τη δεκαετία του 90 και δόθε, αλλά το κάνει χωρίς κανενός είδους παρελθοντολαγνία. Καταφέρνει με κάποιον τρόπο να διατηρεί φρεσκάδα και νεανικότητα, ακόμα και αν τα υλικά του είναι γνώριμα, μας είναι συνηθισμένα. Με το Songs of Personal Loss and Protest, ο John Spencer παραδίδει έναν ακόμα δίσκο που θεμελιώνεται πάνω στην οικονομία των μέσων, less is more για αυτόν και για το rock'n'roll γενικότερα, το είδος του rock'n'roll που αγαπάμε, και στην έξαψη στον εκτελεστικό τομέα, ξεσπώντας σε μια άκρος, μην το ξεχνάμε αυτό, σωματοποιημένη μορφή rock'n'roll. Και τι συνεντευξάρα έδωσε Λίαν προσφάτως, παραδίδοντας μαθήματα φιλοσοφίας του rock'n'roll. Έλεγε, ωραία τα έλεγε. Συνέντευξη, την οποία έχω κοινοποιήσει και στο προφίλ μας στο ραδιοφωνικό στο Facebook, και μιλώ για το John, εδώ τώρα είναι J-O-H-N, όχι όπως ο John Spencer, John Simandiras Radio DJ. Εδώ άλλωστε, στο inbox του John Simandiras Radio DJ δηλαδή, μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα και εμπειρίες. Ο κύριος Jack White, οποία τιμή!

Frenzy, Frenzy. Όσο και να μην πολύ θέλω να ασχολούμαι μαζί του, είμαι ένα... έχει αυτό το φιναλάκι το ωραίο. Έτσι ήθελε να το τελειώσει. Όσο και να μην πολύ θέλω να ασχολούμαι μαζί του, είμαι αναγκασμένος να παραδεχτώ ότι και το νέο του άλμπουμ είναι τόσο μερακλείδικα μαστορεμένο που δεν μπορώ να του γυρίσω την πλάτη. Ο Police, Jack White και το άλμπουμ Frozen Charlotte της 10ης Ιουλίου. Ο παίχτης είναι μέτρ στους κιθαριστικούς ήχους, κατά τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων, όχι τόσο υψηλών προδιαγραφών κιθαρίστας, όσο γνώστης και άριστος χειριστής της τεχνολογίας που συνοδεύει την ηλεκτρική κιθάρα στις μέρες μας. Και βέβαια, σαν να γινόταν διαφορετικά, πώς θα γίνει διαφορετικά, η παραγωγή είναι πέρα για πέρα στρωμένη, στρωτή και χωρίς το παραμικρό κενό ή ψεγάδι. Και μιλάμε πάντα για το νέο solo album Frozen Charlotte του Jack White, από μόλις ακούσαμε το She's in a Frenzy. Άρα εμείς ακούσαμε τον Jack White από το Frozen Charlotte στο τραγούδι με τίτλο She's in a Frenzy, Frenzy, Frenzy. Owen Lake and the Tragic Loves.

Ηλεκτρονικό στροφή country, μα πώς δεν το είχε σκεφτεί κανείς πρωτύτερα. Ακούσαμε το σχήμα Owen Lake and the Tragic Loves, μια περίπτωση που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στον κλάδο της country. Το πρώτο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ, το The Best of Your Lies, βγήκε το 2028 και τους συστήνει στους μουσικόφιλους το ιδιαίτερο electro country ύφος τους μέσα από κλασικά τραγούδια που είχαν κάνει γνωστά μορφές όπως ο George Jones και η Dolly Parton. Διασκευές, το πρώτο άλμπουμ. Και τώρα λέγοντας στις 24 Ιουλίου φέτος, έρχεται το Bury Deep My Heart. Ένας δίσκος που διατηρεί αυτή την μεικτή ταυτότητα. Συνδυάζει δηλαδή την ατμόσφαιρα της country στον jukebox της δεκαετίας του 60 με drum machine και synthesizer. Άκουσον. Τους πέτυχε όμως η συνταγή. Και αποδεικνύει ταυτόχρονα ότι οι Owen Lake and the Tragic Loves δεν είναι μόνο εξαιρετικοί ερμηνευτές, αλλά και ιδιαίτερα ικανοί τραγουδοποιοί. Και το λέω αυτό γιατί υπενθυμίζω το πρώτο άλμπουμ ήταν διασκευό άλμπουμ. Τώρα πια έχουν επανέλθει με νέο υλικό σε αυτό το καινούριο άλμπουμ Bury Deep My Heart, από που μόλις ακούσαμε το Second Time Around. Σε μια εποχή που η country ανοίγεται και απλώνεται προς αμέτρητες κατευθύνσεις, προς hip hop, προς soul, προς το ένα, προς το άλλο, οι Owen Lake and the Tragic Loves παρουσιάζουν έναν ήχο που δεν μοιάζει με άλλους. Οι Owen Lake and the Tragic Loves είναι παιδί του Jeff Snyder με Y, γνωστού ως Owen Lake, συνθέτη, ερευνητή και διευθυντή ηλεκτρονικής μουσικής στο Princeton University, παρακαλώ, ο οποίος εδώ και χρόνια επιχειρεί να φέρει κοντά δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, την κλασική αμερικανική country από τη μια και την σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική από την άλλη. Στην καρδιά του σχήματος βρίσκεται επίσης η βιολονίστρια, τραγουδίστρια και τραγουδοποίηνα Άνικα Μρόουζ Ρίση, βασική συνεργάτηδα του Lake και συνδημιουργός του υλικού τους για το εν λόγω άλμπουμ. Μαζί έχουν διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο ήχο που οι ίδιοι αποκαλούν εύστοχα electro country, συγκολώντας τις μελωδίες και το συνέστημα της country των δεκαετιών του 50 και του 60 με synthesizer, drum machine και πρωτότυπα ηλεκτρονικά όργανα που έχει αναπτύξει ο ίδιος ο Snyder. Είπα το ίδιο πράγμα πολλές φορές, αλλά συνειδητά, γιατί θέλω να μείνει ως εντύπωση στους συνακροατές μας αυτό το μπασταρδεμένο ιδίωμα των Owen Lake and the Tragic Loves. Λίλη με όλα τώρα. Να την προσέξουμε, όπως λέμε, Άλντι με όλα, τη νεαρά κυρία.

I'm sleeping with my boots on. Η κυρία λέει ότι κοιμάται με τις, με τις μπότες της, φορώντας τις μπότες της. Τι λένε? Lily Miola, όπως λέμε εμείς, Aldi Meola. Αλλά προς το είπα η προφορά, δηλαδή Lily Miola. Η Lily Miola μπορεί να παρουσιάζει τώρα, 17 Ιουλίου για την ακρίβεια, το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lucky to Be, όμως δεν συνιστά άγνωστη παρουσία στην αμερικανική μουσική σκηνή, στο αμερικανικό μουσικό στερέωμα. Η τραγουδοποιήνα είναι η τραγουδοποιήνα μας, η Lily Miola, για αυτήν συνεχίζουμε να μιλάμε, είναι από την Χαβάη, εμφανίσιμη. Και ωραίες φωτογραφίες, ωραίες πόζες, ωραίο design στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Έχει δεχτεί την καθοδήγηση του Jackson Brown. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το America's Got Talent. Και έχει περιοδεύσει με τον κύριο Willie Nelson, παλιό οικογενειακό φίλο. Οι δυο τους, δηλαδή ο Willie Nelson και η Lily Miola, είχαν, και λέω πρώτον το Willie Nelson, θα καταλάβετε γιατί συνακροατές, όχι από λόγους αντιυποτισμού, είχαν ήδη συναντηθεί δισκογραφικά στο άλμπουμ To All The Girls του Nelson 2013. Και 13 χρόνια αργότερα, τσουπ, ξανασυνεργάζονται στο Lucky To Be. Εδώ ο Nelson συμμετέχει στο τραγούδι, να το βάλουμε κάποια στιγμή, να θυμηθούμε, Tumbleweeds and Chewing Gum. Στο καινούριο αυτό άλμπουμ της Lily Miola, Lucky To Be, από μόλις εμείς ακούσαμε το εναρκτήριο Sleeping With My Boots On. Η Miola συνδυάζει στοιχεία σύγχρονης folk, pop και soul με την παράδοση της country και western μουσικής. Είναι λίγο νεωτερικό το ύφος της, σύγχρονο ας το πούμε έτσι, μοντέρνο, σε ένα ύφος που έχει οδηγήσει αρκετούς να τη συγκρίνουν με την Casey Musgraves. Ποιο φίρμα αυτή. Ακούσαμε την Lily Miola από το άλμπουμ Lucky To Be στο τραγούδι Sleeping With My Boots On και τώρα έχουμε έρθει σιγά σιγά στην River Shook.

0: Ωραίο φινάλε. Για περισσότερα από 10 χρόνια ή δεν ξέρω ακριβώς ποια αντωνυμία θέλει να χρησιμοποιούμε πια, για την πρώην Σάρα Σιούκ, η ίδια, ο ίδιος, το ίδιο. Για περισσότερα από 10 χρόνια η πρώην Σάρα Σιούκ και νυν Ρίβερ Σιούκ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των Σάρα Σιούκ and the Disarmers, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της σύγχρονης country, με έντονες πανκ αναφορές και ανεξάρτητη νοοτροπία, ακριβώς όπως τα λέω. Και μάλιστα οι συστηματικοί συνακροατές των Διαμαντιών θα θυμούνται ότι τα πρώτα δύο πρέπει να ήταν άλμπουμ των Σάρα Σιούκ, είχαν ιδιαίτερη σημασία για τα Διαμάντια. Άτσαλα, άταχνα, τραγουδούσε με το δικό της τρόπο η Σάρα Σιούκ, αλλά ήταν δισκάρες. Και είναι δισκάρες, εξακολουθούν να είναι δισκάρες. Μετά έβγαλε και κανένα δυο, έχω χάσει το λογαριασμό, γι' αυτό λέω κανένα δυο, τα οποία δεν ήταν στο ίδιο ύψος, παρότι ήταν πιο τεχνικά. Να όμως που σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν μιλάμε πλέον για Σάρα Σιούκ and the Disarmers, αλλά για River Shook σκέτο. Και δεν μιλάμε για μια τυπική solo διαδρομή, μιλάμε για μια σχεδόν ολοκληρωτική επανεκκίνηση, όπως έγραψε το πρόσωπο Σάρα Σιούκ. Το πρόσωπο River Shook στις σημειώσεις του πρώτου προσωπικού άλμπουμ, η εξέλιξη, λέω τα λόγια ακριβώς, λέξη προς λέξη, η εξέλιξη δεν ήταν αρκετή για αυτό που ήθελα να πετύχω με αυτόν τον δίσκο, έπρεπε να πεθάνω. Φυσικά μιλά μεταφορικά, όμως η φράση αποτυπώνει με ακρίβεια το μέγεθος της αλλαγής που επιδίωξε. Το προσωπικό αυτό ντεμπούτο River Shook λειτουργεί με τον τρόπο μιας καλλιτεχνικής αναγέννησης. Τα στοιχεία και τα στοιχιά της αμερικανικής παράδοσης παραμένουν παρόντα. Οι country ρίζες. Εντάξει, δεν παίζει δηλαδή και δίσκο. Οι country ρίζες εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμες, όμως η αισθητική του παράνομου honky tonk, του ροκαμπίλι και της σκληρής outlaw country που χαρακτήριζαν μεγάλο μέρος της προηγουμένης πορείας των Sarah Shook and the Disarmers, έχουν σε μεγάλο βαθμό δώσει τη θέση τους σε έναν πιο δουλεμένο, λεπτοσκαλισμένο και ανοιχτό σε πάσης φύσεως επιρροές ήχο. Η νέα μουσική, και μιλάμε πάντα τώρα για River Shook, φυτρώνει μεν στα χωράφια της Αμερικάνα, διατηρώντας την ανεξάρτητη και ανυπόταχτη στάση που πάντα συνόδευε την Σάρα Σιούκ, αλλά τώρα την παρουσιάζει μέσα από τραγούδια μάλλον πιο προσιτά στο ευρύ ακροατήριο των FM, χωρίς βέβαια υποχωρήσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Παρών και συνδιαμορφωτής του υλικού με κάθε τρόπο ο Blake Talent, σύντροφος της του River Shook, από το άλμπουμ River Shook, την ουσιαστικά μεταμόρφωση. Όχι μικρή προσαρμογή ύφους, αλλά συνειδητή αλλαγή ταυτότητας, αποτέλεσμα προσωπικών και καλλιτεχνικών αναζητήσεων. Τη νέα αυτή αρχή ακούσαμε το If We Got a Chance, Ryan Davis and the Roadhouse Band τώρα. Μια από τις νέες μας μεγάλες αγάπες στα Διαμάντια. Ακούμε Monte Carlo, No Limits, από το New Threats from the Soul, που έχει ένα χρόνο και κάτι μέρα σε κυκλοφορία. Ryan Davis and the Roadhouse Band 2025.
1: I can park the Monte Carlo in the street.

Μπράβο ρε μαέστρο. Ο μαέστρος είναι ο Ryan Davis. Ryan με Y. Ryan Davis από το Louisville του Kentucky επανήλθε πέρσι με το δεύτερο άλμπουμ των Roadhouse Band, για την ακρίβεια Ryan Davis and the Roadhouse Band. Μια δουλειά που περιέχει 7 τραγούδια και ξεδιπλώνεται σε σχεδόν μια ώρα μουσικής, άρα έχουμε μεγάλες διάρκειες τα τραγούδια, όπως καλή ώρα το Monte Carlo No Limits από το New Threats from the Soul ακριβώς. Έτσι λέγεται το άλμπουμ. Folk, Americana, Indie Rock και ψυχεδελικές πινελιές μπλέκονται φυσικά μεταξύ τους, δηλαδή αρμονικά, χωρίς να ακολουθούν προκαθορισμένο δρόμο, αν και κατ' εμάς το πνεύμα του Neil Young μοιάζει να πλανάται διακριτικά πάνω από το σύνολο. Συνυπολογίστε και την παραγωγή που μεταμορφώνει την country βάση σε country με progressive προσθήκες, διάφορα τερτύπια, μπλιμπλίκια, προσοχή στη λεπτομέρεια και παίρνουμε ένα άλμπουμ μεγίστης φαντασίας. Μαζί με τους συνοδοιπόρους τους στους Roadhouse Band, ο Davis στείνει αφηγήσεις που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στην καθημερινότητα και το ίδιο ρυθμό παραμύθι, δίνει δε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στους στίχους. Είπαμε, είναι στο storyteller ατζής και στον εκφραστικό τρόπο με τον οποίο τους αποδίδει. Η παρουσία του Will Oldham μόνο τυχαία δεν είναι, και του Will Oldham, γιατί ο δίσκος συνομιλεί αισθητικά με το έργο δημιουργών όπως η Silver Juice και η Mountain Goats που έχουν βγάλει δισκάρα. Τους έχουμε παίξει. Την προηγούμενη Παρασκευή βγήκε το νέο Mountain Goats του John Darnielle. Από το περσινό New Threats from the Soul, τον Ryan Davis and the Roadhouse Band, ακούσαμε το Monte Carlo No Push Limits. Push Limits, Οι εκπομπές μας, θυμίζω, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως εκεί εστιάζουμε στις νέες εισόδους, οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, έτσι, εύκολα, μπορεί όποιος θέλει, να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα, να μην χρειαστεί δηλαδή να διαβάσει ούτε την περίληψη, και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και εδώ ερχόμαστε σιγά σιγά με αυτό το ωραίο φεντινάκι στο νέο τραγούδι Cap in Hand των Eels.

16 Οκτωβρίου του 2026 είναι να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Eels που θα λέγεται Cookie Happened, που λέγεται Cookie Happened γιατί έχει ήδη πάρει τον τίτλο αυτόν, και στις 16 Ιουνίου βγήκε αυτό το πρώτο single που λέγεται Cap in Hand. Οι Eels δεν είναι άλλοι από τον E. E είναι ο Mark Oliver Everett. Η προσωπική του ζωή σημαδεύτηκε από διάφορα πλήγματα, τραγωδίες, απώλειες, αλλά ίσως αυτές ακριβώς οι εμπειρίες αποτέλεσαν καύσιμη ύλη για να βγάζει σπουδαία άλμπουμ που τον έχουν καθιερώσει ως ένα δημιουργό που αξίζει να συλλέγουμε τα έργα του. Ξαναλέω, ακούσαμε το νέο συγκλάκι των Eels, των Eels, των Χελιών, από άλμπουμ καινούριο που είναι να βγει στις 16 Οκτωβρίου του 2026 και λέγεται το συγκλάκι Cap in Hand και το άλμπουμ Cookie Happened. Είμαστε, πω, τώρα θα πούμε την ταυτότητά μας, και 41. Δεν πειράζει, είμαστε στην εκπομπή Διαμάντια, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεκτα νέα ακούσματα, έμφαση στο νέα, έμφαση και στο αξιοπρόσεκτα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν καθόλου. Το πρόγραμμα ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Αποστόλης Κοσμόγλου και πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Έχουμε φτάσει στους Eels για να κάνουμε και μια ανασκόπηση, ξεκινώντας με Bobby Lees, John Spencer με Bobby Lees, Jack White, Owen Lake and the Tragic Loves, New Entry, Lily Miola, New Entry, River Shook, New Entry, Ryan Davis and the Roadhouse Band, και είπαμε αμέσως πριν, Eels, και τώρα έρχεται η σειρά της Charlotte Cornfield.

0: Lucky λέγεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και τώρα συνειδητοποιώ ότι το είχα συνειδητοποιήσει και στην ετοιμασία της εκπομπής, αλλά λέω δεν πειράζει, ας μην το θα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε βάλει δίπλα-δίπλα με το Lucky to be album, είναι αυτό της Lily Miola. Το βάλουμε τώρα μια από τις επόμενες βραδιές έτσι. Τέλος πάντων, ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Lucky και προέρχεται από ένα άλμπουμ που λέγεται Hurts Like Hell. Πονάει όπως η κόλαση. Charlotte Cornfield. Το 2026, στις 27 Μαρτίου συγκεκριμένα, η Charlotte Cornfield κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ της με τίτλο Hurts Like Hell. Είναι η πρώτη της δουλειά για την γνωστή μεγαλοανεξάρτητη Merch Records. Είναι Καναδή τραγουδοποιήνα η Charlotte Cornfield. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έφτιαξε ένα κατάλογο δίσκων συνδεόμενοι με ανεξάρτητες εταιρείες μικρού βεληνικούς. Να που όμως κάνει το μεγάλο βήμα, ξανοίγεται στην μεγαλοανεξάρτητη έγκριτη Merch. Το Hurts Like Hell γράφτηκε, λέει, μετά τη γέννηση της κόρης της το 2023. Αχ, καλέ, συγκινηθήκαμε. Η μητρότητα, εμπειρία που η ίδια έχει συσχετίσει με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παρατηρεί τους ανθρώπους γύρω της και τις ιστορίες που επιλέγει να αφηγηθεί μέσα από τα δικά της τραγούδια. Είναι επίσης η πιο ομαδική ηχογράφηση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Έχουμε συμμετοχές μέχρι και από τον Buck Meek, τον Big Thief, όπα, μεγάλε. Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια και βρίσκει την Cornfield να διευρύνει το βλέμμα της εμπνεύσης της, μα και την σφαίρα των συνεργατών της, όπως ήδη είπαμε. Ακούσαμε το τραγούδι Lucky από το φετινό άλμπουμ Hurts Like Hell της Charlotte Cornfield, η οποία παραδίδει στην φετινή Courtney Barnett. Ακούμε το επιλογικό στον δίσκο Creature of Habit τραγούδι.
1: Every morning, still somehow getting older.
0: Another beautiful day.
1: Melting, wish we

Το τράβηξε σε μάκρος λίγο παραπάνω από ότι θέλαμε. Μας εκνεύρισε προς το τέλος, ίσως κάποιους. Αλλά άξιζε τον κόπο γενικά, γιατί είχε αυτή την ωραία velvet undergroundική πλοκή στις κιθάρες. Ποιο? Το Another Beautiful Day. Ποια? Η Courtney Barnett. Από πού? Από το Creature of Habit. Το νέο της άλμπουμ 27 Μαρτίου 2026. Την έκανε από τη Μελβούρνη η Αυστραλιανή και τώρα έχει μετεγκατασταθεί στο Los Angeles. Από το Creature of Habit της Courtney Barnett ακούσαμε το Another Beautiful Day και τώρα αυτό που δεν γίνεται να λείπει από τις πεζολίσσες των διαμαντιών εδώ και κάμποσα βράδια, δηλαδή το τραγούδι Dirty Wedding Dress από το ωραιότατο Everyone for 10 Minutes Springsteenικό άλμπουμ των Bleachers του Jack Antonoff.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Γεια σας. Άλλη μια ώρα γεμάτη από blues ξεκίνησε για το Jazz Club του 958 με τον Gus Jenkins στο 8 Ball. Σειρά έχει ο John Breen στο Ice Cream Man και αμέσως μετά ο Little Walter στο Don't Need No Horse.

Φέδρα, Φεδρή μου Φεδρούλα, απόψε θα χύσουμε αίμα, οδός Μαυρομιχάλη. Θα ποδοπατήσουμε αισθήματα και αισθήσεις, τυρανοκτόνη. Δεν είναι για σένα η σοφροσύνη της κυράς Λίμνης, χανούμισα εσύ χαμένων χαδιών. Πρωταήτησα τις μανίες, λένα της Ακροπολής μου, απόψε τα χαλάσματα.

Αυτός ήταν ο Little Walter και θα συνεχίσουμε με τον Johnny Sines στο Jolly Blues και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Johnny Jones στο Big Town Playboy.

Το θύμα, 30χρονος. Συντρίμματα τα πόδια του. 3 μήνες τουλάχιστον θα μείνει κατάκλινος. Προ 3 ημερών συγκατοικεί η ασθένειά μου στο δωμάτιό του. Τον χαρακτηρίζουν μεσητικές εργασίες αστικών ακινήτων στην περιοχή Τσέλσι. Αναπτύσσει ο νους του λόγους ακυρώσεων συμβολέων και εξοικονόμησε δομικές ανάγκες 2 του ιατρών. Ελληνικό μαγειριό της γειτονιάς μας σερβίρει άριστον καφέ με μιλόπιτες, γεύση apple pie. Τον ξαναείδε τις προάλλες, μα τώρα που εύρω στα δέντρα διακλαδώνουν νέους χαρακτήρες, νέες ουράνιες συνταγές, νέες εκτιμήσεις του τύπου μου χαράσουν τον χαρακτήρα. Νεότης γεράματα εντυπώνονται. Σήμερα και χθες το Μελτέμι παίζει με κλάσματα μύθων. Καταθέτω εικόνες, ενώ η φωτεινή μου, Ελένη, συγκρατεί τις φρένες μας εντός του κειμένου. Ακτίνες κοβαλτίου, μόρια ιωδίου σπέρνονται στον καταραμένο χώρο. Νέες διαστάσεις της ιατρικής. Περιγοριέμαι με την αστρολογία. Και αυτή από καιρό σε καιρό καρκινοβατεί με ζωδιακό φως.

Ακούσαμε το Johnny Jones να μας λέει για τον Playboy της Μεγαλούπολης και θα συνεχίσουμε ακούγοντας Sunny Lat Slim στο Johnson Machine Gun και αμέσως μετά την Lil Green στο What Have I Done.

0: tomorrow's time. Baby, God knows you'll be surprised.
1: Δεσποινή σπιθία, δοκιμάσετε πάλι. Νικήτα Ράντο, δεν μ' ακούς. Το 33 η πρώτη σου ποιητική δοκιμασία. Το 22 επέστρεψαν οι Έλληνες από την Μικράν Ασία. Επέστρεφε ο ιστορία. Η τρία του ομήρου, η τρία του ονείρου. Τριαδικά συστήματα πρωτοϊστορικά, μεταχριστιανικά, υπολογισμένα καβαλιστικά. Νικήτα Ράντο, γιατί δεν απαντάς. 33 χρόνια κι ύστερα επέστρεψεν η ενιχό μάχη. Δεν με αναγνωρίζεις. Είμαι πλακιώτης Μανχατανάς. Και βροντοφωνούν μέσα μου τις ταραγμένη σου ψυχής φλογερά οράματα.

Ήσουν εσύ η Ευρυδίκη όταν ο Χάρος από τη ζωή και την Ελένη σου να σ' αποσύρει τάχθηκε. Σε ξαναείδη η μέρα. Ρίξε πίσω σου το τέλος που μας προσδοκά. Ατένισε άσβηστον φως, φως και ο λόγος. Ζή του Ολυμπιονίκη μονάχα ο Πίνδρος. Ρήματα σύβυλας, αποφάσεις σκύβων. Το σελινόφως της Ελένης, της φλογεράς λύρας, η αδαμάντινη λάμψη διακόπτουν το χάος.

όλα τα εγκλήματα της ζωής, πανουργίες, φόνοι, ξαναζούν απάνω στο σιδέφι και στον όνειρο, όπου επίπονα γλιστρούν άκαρδου του νου, τα φιλτισένια σύμβολα, τα είδωλα από κοράλι. Ο δρόμος τους, οι επικίνδυνοι σταθμοί των, οι απαγοητεύσεις και τα λάφυρα, χαρές για αυτό που ήταν η καρδιά. Τώρα ζητά με του χεριού τη σπάνια κίνηση να περιπλέξει το ξερό παιχνίδι. Το αίμα που κυλά, οι βιασμοί, ότι κρυφό έχει η ψυχή δεν διακρίνεται στις αυστηρές του μεταβολές. Όσοι όμως ξέρουν τους κανονισμούς, στο κάτωπτο βλέπουν τις φρικτές εικόνες που δύο παίχτες κλείσανε σε βένινο πλαίσιο και προσπαθούν με λίτες κούκλες να σκεπάσουν.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος του απόψινου Jazz Club με την Etta James στο What You Want Me To Do. Να πω ότι σε αυτή την ώρα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Νικόλα Οκάλα να διαβάζει 5 ποιήματά του.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον John Howard Carpenter, που είναι ένας πολύ σημαντικός Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, μοντέρ, αλλά και συνθέτης. Αν και έχει εργαστεί σε πολλά είδη ταινιών, ξεχωρίζει κυρίως για τις ταινίες τρόμου και επιστημονικής φαντασίας στις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ακούμε μουσικές από ταινίες του John Carpenter. Μερικές από τις ταινίες στην καριέρα του ήταν κριτικές και εμπορικές επιτυχίες, με τις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις των ταινιών «Η νύχτα με τις μάσκες», ή «Halloween» αν προτιμάτε, όπως ήταν ο πρωτότυπος τίτλος του 1978, και «Απόδραση από τη Νέα Υόρκη» του 1981. Ωστόσο, πολλά από τα έργα του από την δεκαετία του 1970 και του 1980, όπως το «Dark Star» που ξεκινήσαμε την εκπομπή του 1974, ή το «The Thing» του 1982, ο «Starman» του 1984, ή το «They Live» του 1988, από τότε έχουν θεωρηθεί ως cult, ενώ ο Carpenter έχει αναγνωριστεί ως ένας σκηνοθέτης με μεγάλη επιρροή.

Ομίχλη, μία από τις κλασικές ταινίες του Κάρπεντερ, που ήταν μία μυστηριώδη ομίχλη η οποία πλησίαζε σε μία παραθαλάσσια πόλη ακριβώς 100 χρόνια μετά τη βύθιση ενός πλοίου στην περιοχή. Οι νεκροί της ομίχλης εξαπολύουν την εκδίκησή τους για τις αμαρτίες του παρελθόντος της πόλης.

Ήταν μουσικές που έτσαν τις ταινίες του John Howard Carpenter, αυτού του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου, παραγωγού, μοντέρ και φυσικά συνθέτη.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλος ένας ωκεανός του ήχου και σήμερα κοντά σας. Χρήστος Βραχνός όπως πάντα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Χατζινάκος τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη οι Scone Cash Players, το θαυμάσιο αυτό σχήμα του Adam Scone, ενός εξαιρετικού Hammond B3 οργανίστα από το Μαϊάμι της Φλόριντα και το As the Screw Turns, κομμάτι από τον ομότιτλό τους προπέρσινο δίσκο. Ο Adam Scone που φέτος και μάλιστα πολύ πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε και τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, τον Low and Slow, όπως είναι ο τίτλος του.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Shout, ένα από τα δύο όλα και όλα κάπως γκρουβάτα κομμάτια του πρώτου προσωπικού δίσκου του Adam Scone, του Low and Slow, διότι όλα τα υπόλοιπα είναι όλα τους κανονικές νυχτωδίες, αργόσυρτα, μελωδικά και γενικώς γαλήνια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα και δύο από αυτά. Καταρχάς θα ακούσουμε το Psychedelic Eye και αμέσως μετά την εκδοχή του Adam Scone στο Love Me Tender του Priestley.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Γιώργο Χατζινάκο τη φορά αυτή στον ήχο. Και συνεχίζοντας, φίλοι και φίλες, την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής, να τώρα ένα ακόμη τραγούδι του Πρίσλεϊ σε διασκευή, τη φορά αυτή από την αισθαντική νορβηγίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Anne Brun, Always on My Mind.

Άλλη μια υπέροχη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η Αμερικανίδα τη φορά αυτή Tori Amos και το Cloud Riders. Συνεχίζουμε όμως φίλοι και φίλες και να μπροστά μας τώρα ο γενναιότερος άνθρωπος στο σύμπαν, The bravest man in the universe, Bobby Womack. The bravest man.

on broken chains.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, ήταν η The Comet's Coming, ένα λονδρέζικο τρίο και ένα δείγμα της μουσικής τους, ένα χαρμάνι από jazz, funk, ψυχεδελικό και space rock και βεβαίως μπόλικα ηλεκτρονικά στοιχεία. All That Matters Is The Moments, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, είναι από τον δίσκο τους The Afterlife του 19. Συνεχίζουμε και παραμένοντας στο χώρο της νέας βρετανικής jazz, περνάμε τώρα στους Νέριτζα, μια κολεκτίβα 7 ατόμων. Riverfest από τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Blume.

Με αυτά και με τα άλλα όμως φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, φίλοι και φίλες. Από τον χώρο και πάλι της νέας βρετανικής jazz το τελευταίο μας κομμάτι. Είναι το title-tattle των περίφημων Nubian Twist.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΣΕΡ3. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα της όμορφης πόλης στις γειτονιές του κόσμου είναι αφιερωμένη στους Los de Abajo, το ska punk συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε το 1992 στην πόλη του Μεξικού. Πήραν το όνομά τους από το μόνιμο μυθιστόρημα του Μεξικανού συγγραφέα Μαριάνο Σουέλα. Τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη, Κάρλος Κουέβας, Λίμπερ Τεράν, Βλαντιμίρ Γκερνίκα και Γιοκουπίτσιο Αρεγιάνο, ήταν φίλοι από το Πανεπιστήμιο. Στην πορεία προστέθηκαν τέσσερις ακόμη μουσικοί και διέβηραν και τις μουσικές επιρροές τους. Ο ήχος τους είναι εκρηκτικό μείγμα ροκ, σάλσα, ρέγγε, σκα, κούμπια, σον χαρότσο και μπάντα σιναλοένσε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη σύνθεση «Αλα Οριγίτα» και συνεχίζουμε με το «Κούμπια Δελ Καστόρ». Καλή σας ακρόαση.

Τα δύο τραγούδια που ξεκίνησαν το αφιέρωμά μας στους Los de Abajo προέρχεται από τον δίσκο Los de Abajo versus The Lunatics. Θα ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από τον δίσκο αυτό και θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την κυκλοφορία του. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1992 οι Los de Abajo έπαιξαν στην επέτειο της ανεξαρτησίας του Μεξικού, που σηματοδότησε την πορεία τους στον αγώνα για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και σκέψης. Βυθισμένοι σε ένα Μεξικό με μακρά ιστορία φτώχειας που ασφικτιά από την ολιγαρχία, τη λαϊλασία και τη διαφθορά, η μαχητική και γεμάτη ενέργεια του συγκροτήματος έχει επηρεαστεί από την παγκοσμιοποιημένη φύση της εποχής μας. Χρησιμοποιώντας την πολύχρωμη μουσική τους, οι Los de Abajo άρχισαν να διαδίδουν πληροφορίες και ιδέες. Να πούμε πως είναι φύλλα προσκύμενοι στους Ζαπατίστας και στις συναυλίες τους συγκεντρώνουν χρήματα για τους σκοπούς του εθνοαπελευθερωτικού κινήματος. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ Latin Ska Force τη σύνδεση War for Peace, Los de Abajo μαζί με τους Pepe Grela και Diego Benlure.

Οι Los de Abajo δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν δισκογραφικό συμβόλαιο στο Μεξικό, καθώς η μουσική τους θεωρήθηκε ανεπαρκώς εμπορική και κατέληξαν να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ, το Latin Ska Force, ανεξάρτητα. Ακούσαμε, όπως είπαμε, το War for Peace και η δεύτερη σύνθεση που επιλέγουμε είναι η ska προσέγγιση στην πολυδιασκευασμένη μελωδία του George Gershwin, Summertime.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονίες του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, ήχη, ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το 1999 οι Μεξικανοί Los de Abajo κυκλοφόρησαν το διεθνές ντεμπούτο τους στην δισκογραφική εταιρεία του David Byrne, Luaca Bob. Ο δίσκος που φέρει το όνομά τους περιλαμβάνει τραγούδια που αντανακλούν την αφοσίωση, τη δέσμευσή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών.

Άκρος καταγγελτική Los de Abajo, Σενιορχούδας μόλις ακούσαμε και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Cybertropic Chilango Power που κυκλοφόρησε το 2002, κέρδισε το βραβείο BBC Radio 3 World Music Award για την κατηγορία της Αμερικής. Είχε τους Salsa, Mambo, Ska και Punk και φυσικά η ενέργειά τους όπως πάντα αστήρευτη. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το El Indio.

Να πούμε πως η βασική γενική φωνή των Los Diabajo είναι η Τάνια Μέλο. Στο Los Diabajo vs. The Lunatics που κυκλοφόρησε το 2006, η μπάντα συνεχίζει να απορροφά επιρρές από όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία των συγχωνεύσεων μεταξύ παγκόσμιων μουσικών στυλ. Και στο καλύτερο ίσως άλμπουμ του μεξικανικού γκρουπ περιλαμβάνεται και το τραγούδι Resistencia, όπου ακούγεται η κομμαντάντα Esther. Άλλωστε, όπως αναφέραμε νωρίτερα, το συγκρότημα υποστηρίζει στεναρά τον Εθνικοαπελευθερωτικό Στρατό των Ζαπατίστας.

Παραμένουμε στον δίσκο Los de Abajo vs. The Lunatics. Οι Neil Sparks και Nick Page των Transglobal Underground και αργότερα Temple of Sound ήταν αποφασισμένοι να αποτυπώσουν το αντίκτυπο των ζωντανών εμφανίσεων του συγκροτήματος και συναντήθηκαν στην πόλη του Μεξικού, στα στούντιο του διάσημου Μεξικανού rock star και εκπροσώπου του ραντσέρο Pepe Aguilar, αφιερώνοντας πολύ χρόνο για το project τους. Και αντί να βιαστούν σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα ηχογραφήσεων, πέρασαν δύο εβδομάδες μαζί με τους Los de Abajo, κάνοντας πρόβες, ξαναδουλεύοντας τραγούδια, αλλάζοντας στυλ τέμπο και σταδιακά μειώνοντας τα τραγούδια από 30 στα 15. Σχεδόν τα μισά από αυτά τα κομμάτια ηχογραφήθηκαν στη συνέχεια ζωντανά, συμπεριλαμβανομένου τραγουδιού των Fanboy 3 που στο δίσκο συναντάται ως Los Lunaticos, Have Taken Over the Asylum, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, αν και τα φωνητικά από τον Neville Staples και το τρομπόνι του Star, τον Bad Bone και Jazz Jamaica Dennis Rollins προστέθηκαν στην Αγγλία. Τώρα όσον αφορά το αποτέλεσμα του άλμπουμ, όπως συμφωνεί και ο Carlos Cuevas στον Los de Abajo, είναι μια ισορροπία μεταξύ παραδοσιακών μεξικάνικων μουσικών στυλ και ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών επιρροών. Υπάρχει ακόμα και ένα pop στοιχείο μέσω των εγχόρδων και των φωνών. Όπως είπαμε, θα ακούσουμε το The Lunatics Have Taken Over the Asylum, το Fanboy 3, την εκδοχή των Los de Abajo. Κανονικά θα κλείναμε το αφιέρωμά μας με αυτό το κομμάτι, όμως σας έχουμε ακόμη ένα μετά.

Το Los de Abajo vs. The Lunatics διαδέχτηκαν τα LP No Bora Run του 2006, Ακτιτού Κάγε 2010, Αλήσια 2011 και Mariachi Beat 2014. Με τα χρόνια οι Los de Abajo έχουν πατήσει τον πόδι τους σε 4 ηπείρους και σε περισσότερες από 30 χώρες. 2 φορές ήρθανε τουλάχιστον και στην Ελλάδα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ήμουν από τους τυχερούς που χόρεψαν μέχρι πρωίας, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, στις συναυλίες τους με τις γεμάτες ενέργεια βραδιές που ξέρουν αυτοί να προσφέρουν. Έχουν δηλώσει το παρόν σε αναγνωρισμένα διεθνή φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Glastonbury, Παλαιό Φεστιβάλ, Gorton Festival και το WOMAD. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια γεμάτα εμπειρία, αγώνες και μάθηση, οι Los de Abajo συνεχίζουν να προσφέρουν μια δυνατή χορευτική και μουσική εμπειρία με τραγούδια πολιτικοποιημένα και δυναμικά που αντικατοπτρίζουν το πάθος και την καρδιά του Μεξικού. Και θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με τη σύνθεση Adios Negrito.

Μερικά τραγούδια έχουν έντονο άρωμα καλοκαιριού, όπως το «Γιαμορέ», εκεί όπου το «Μάλι συναντά» το «Κάμπο Βέρντε», ή αλλιώς ο «Σαλίφ και η Τά» την «Σεζάρια Έβορα», σε αυτό το υπέροχο «Γιαμορέ» λοιπόν. Και θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, με τη σύνθεση «Le Voyageur» από τον Κουγκολέζο Πάπα Ουέμπα, ευχαριστώντας όλο σε εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, το Βαγγέλη Καπετάνο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, γειτονιές του κόσμου. Να είστε καλά, γεια σας.

όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.